0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio, he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Τι ωραίο το Cantaloupe Island. Το αγαπήσαμε στα δεκαετία του 90 από τους Αστρείς στη διασκευή. Εδώ η πρώτη εκτέλεση από το Herbie Hancock από το 1964. Καλημέρα, είναι 6 και 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και σήμερα 5η 4 Ιουνίου μαζί θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε τη χαρά στη φωνή μου με την Παναγιώτα. Οπότε είμαστε μαζί, περνάμε πολύ καλά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Viber πάντα, που γράφοντας Κόσμος Radio θα σας ανοίξει η σχετική σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Υπάρχουν βέβαια και τα social media, τα οποία δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά τέλος πάντων, αν είστε άνθρωπος των social media και επικοινωνείτε μέσα από αυτά, έχουμε και Instagram και Facebook, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο φυσικά 210 60 66 429. Καλή μας ακρόαση, καλημέρα και πάλι.

Όπως πολλά τραγούδια, έτσι και αυτό, εμπνευσμένο από έναν έρωτα. Το συγκρότημα λέγεται Semisonic, ήταν στα τέλη δεκαετίας του 1999. Ο τραγουδιστής των Semisonic έγραψε αυτό το τραγούδι και το αφιέρωσε στη σύζυγό του. You've got a secret smile. Να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Λοιπόν, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα επιρροτικά τμήματα της χώρας. Καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια και είναι πιθανό εκεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 32 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, εδώ αναμένεται έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις ελάχιστες. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23. Αύριο όμως πάρτε ομπρέλα. Βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό δελτίο που από το meteo.gr έχει ένα σύννεφο και κάτι έτσι από κάτω. Βροχή φαίνεται να δείχνει. Αύριο λοιπόν, μέχρι τη θερμοκρασία αύριο στους 29 βαθμούς και βροχή. Σαββατοκύριακο όμως επανερχόμαστε στα κλασικά για αυτή την εποχή, δηλαδή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Beatles, here comes the sun.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα Airbnb που βρίσκονται στην πλάκα. Διαβάζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει τη νομιμότητα λειτουργίας Airbnb σε ακίνητα της πλάκας που φέρονται να έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αυτά τα τουριστικά καταλήματα δεν πρέπει να έχουν γίνει κατοικίες, δεν πρέπει να βρίσκονται στην κατηγορία Airbnb, πρέπει να παραμείνουν κατοικίες, γιατί λέει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της πλάκας που έχει θεσπιστεί για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής δεν επιτρέπει τέτοιου είδους χρήση. Δεν το ξέρω αυτό. Όπως τονίζει το συμβούλιο αυτό, στις προβλεπόμενες χρήσεις γης δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλήμματα που είναι γεμάτη η πλάκα από αυτά, έτσι. Ενώ η περιοχή καλύπτεται από καθεστώς γενικής κατοικίας. Και με βάση αυτό το σκεπτικό, το Σωματείο ζητά τη σφράγιση των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία τους ως τουριστικά καταλήμματα αλλοιώνει το χαρακτήρα της περιοχής και παραβιάζει το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί να αποφανθεί αν ο Δήμος Αθηναίων νόμιμα απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης, γιατί έχουν κάνει αίτηση για να σφραγιστούν αυτά τα καταλήμματα, ή αν όφελε να προχωρήσει σε μέτρα με βάση την πραγματική χρήση των επίδικων ακινήτων. Δεν το ξέρω αυτό ότι στην πλάκα απαγορεύεται. Το άκουσες, Παναγιώτα, δεν το ξέρω ότι να υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα. Βέβαια, μιλώντας για παράνομα καταλήματα, κάπου προς το Κουκάκι να έρθετε να δείτε, που εκεί όλα τα καταστήματα, ξέρετε, αυτά τα μικρά καταστήματα που γινόντουσαν στις πολυκατοικίες εκεί στις 50, 60, 70, κάτω από την πολυκατοικία δεξιά-αριστερά υπήρχαν μικρά καταστήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα μικρά καταστήματα που συνήθως ή παραμέναν άδεια ή χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες, τώρα έχουν γίνει ωραιότατα Airbnb. Τους έχουν βάλει πόρτες, τους έχουν βάλει ρολά, τους έχουν βάλει παράθυρα, συναγερμούς, τέντες. Και ξαφνικά τα καταστήματα αυτά έχουν χτίσει και λίγο το τοίχο για να μην έχει τζαμαρία μπροστά, γιατί ποιος θα μείνει σε ένα σπίτι με τζαμαρία. Και έχουν γίνει όλα. Τώρα βέβαια μπορεί να έχουν ζητήσει αλλαγή χρήσης, δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι παντού. Είναι παντού. Μία βόλτα μέσα από το Κουκάκι, μέσα από τους δρόμους του Κουκακίου, θα δείτε τι γίνεται. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι να τα βγάζεις φωτογραφία για να δεις πώς το έκανε αυτό τώρα. Συμφωνεί η Παναγιώτα. Stevie Wonder, My Cherie Amour.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Και αυτό είναι το Baker Street, με το οποίο μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Γιατί ακούμε το Baker Street σήμερα? Πάντα υπάρχει ένας λόγος όταν υπάρχει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραφαέλ Ravenscroft. Ποιος είναι αυτός? Ο Ravenscroft είναι αυτός που παίζει το σαξόφωνο, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σαξόφωνο σε αυτή την επιτυχία. Είχε πληρωθεί, λέει, τότε μόλις 27 λίρες για να ηχογραφήσει το σαξόφωνο στο Baker Street. Θεωρείται το πιο διάσημο σόλο σαξόφωνο όλων των εποχών, το πιο αναγνωρίσιμο στην ιστορία της pop μουσικής. Μάλιστα ήταν, λέει, τόσο δημοφιλές που προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων σαξοφώνων παγκοσμίως, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε The Baker Street Phenomenon, και μετά άρχισαν να το χρησιμοποιούν και άλλα τραγούδια και στην τηλεοπτική διαφήμιση. Γενικά ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία με αυτό το riff σαξοφώνου, αλλά ποιος το έγραψε, εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη. Ο Ravenscroft έλεγε ότι του είχαν παρουσιάσει ένα τραγούδι που είχε πολλά κενά και ο ίδιος αυτοσχεδίασε και έκανε αυτό το διάσημο riff. Ο Τζέρι Ράφερτι έλεγε ότι αυτός το είχε γράψει, και δικαιώθηκε ο Τζέρι Ράφερτι, γιατί κάποια στιγμή μετά το θάνατό του η οικογένεια του Ράφερτι έδωσε στη δημοσιότητα κάτι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις, demos του Baker Street, που αποδεικνύουν ότι ο Ράφερτ είχε ήδη γράψει το συγκεκριμένο κομμάτι με το σαξόφωνο, στην ηλεκτρική κιθάρα το είχε γράψει, προτού καν προσληφθεί ο Ravenscroft. Όμως δεν είναι ούτε δικό του, ούτε του Τζέρι Ράφερτ, διότι υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει 10 χρόνια πριν το Baker Street, και είχε ένα μέρος αυτό το κομμάτι που μοιάζει πολύ με το ρίφ αυτό του σαξοφώνου. Για ακούστε και πείτε μου. Ίδιο δεν είναι? Το τραγούδι λέγεται Half a Heart, είναι από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Steve Marcus και έχει κυκλοφορήσει το 1968. Όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκε ο Τζέρι Ράφερτι τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι καινούριο αυτό που έχεις γράψει, είχε πει ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχα ακούσει κάποια στιγμή το Half a Heart, αυτό το τραγούδι, και το υποσυνείδητο να το είχε περάσει και να το έγραψα, να το ενσωμάτωσα, ας πούμε, μέσα στο Baker Street. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας, αυτά τα περίεργα, έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1070, σε μια σπηλιά στο ελβετικό χωριό Ροκφόρ, καταλαβαίνετε που το πάω, παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Και το 1411, την ίδια ημερομηνία, ο βασιλιάς Κάρολος VI της Γαλλίας χορηγεί το μονοπόλιο της ορίμανσης του τυριού Ροκφόρ στους κατοίκους του Ροκφόρ Ζουρζόν, κάπως έτσι το λένε. Τα γαλλικά μου δεν είναι τόσο καλά, θα με μαλώσει ο Προκόπης. 1876, το πρώτο τρένο εξπρέσ φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο, προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη, έχοντας διασχίσει τις ΗΠΑ μέσα σε 83 ώρες και 39 λεπτά. 1896, ο Χένρι Φόρντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Δεν ήταν παρά μια δικύλινδρη μηχανή, ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου, που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα, το λες και πολύ για το 1896. 1917, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια και η Επιτροπή Βραβείων Πούλιτζερ απονέμουν για πρώτη φορά τις ομώνυμες διακρίσεις. 1919, το Αμερικανικό Κογκρέσο δίνει δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 1957, εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, κάποιοι θα τα θυμόσαστε, στην Οδό Όθωνος. Και το 1963, διαβάζω εδώ στην Ελλάδα, την εξάντληση, λέει, κάθε αυστηρότητα στους δρόμους, τους οδηγούς ταξί που αρνούνται να πραγματοποιήσουν δρομολόγιο εάν η απόσταση δεν είναι της αρεσκίας τους, ζητάει από τους αστυνομικούς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, και ακόμα το ζητάει, νομίζω. Συμφωνεί η Παναγιώτα. Λέγαμε πριν με την Παναγιώτα για αυτή την ιστορία με το Baker Street και το σαξόφωνο και ποιος το έχει γράψει, ο Τζέρι Ράφερτι, ο Ravenscroft, ο οποίος το παίζει και στο τραγούδι, και τελικά ήταν ενός κάποιου αλλού κυρίου το ρίφ αυτό. Δύο γάιδαροι λοιπόν μαλώνανε σε ξένο αχυρόν, αυτό μου θύμισε. David Bowie διασκευάζει Volare από το soundtrack της ταινίας Absolute Beginners του 1985.

Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα. Έρχεται, και όχι μόνο έρχεται, αλλά ξεκινάει και το πρόγραμμα του φετινού Fihil Sessions την Τρίτη 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Ένα καταπληκτικό έτσι θέατρο, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο μέσα στα δέντρα. Είναι αυτός που θα ξεκινήσει τις συναυλίες. Τρίτη λοιπόν 9 Ιουνίου και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο more.com. Λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1937 στα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ένα καρότσι, ξέρετε, από αυτά με τα ροδάκια από κάτω. Ήταν για πρώτη φορά σήμερα στο σούπερ μάρκετ Humpty Dumpty στο Oklahoma City. Αυτό το τρόλεϊ σχεδιάστηκαν από τον Sylvan Goldman, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος, και για να πείσει τους πελάτες, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, να μεταφέρουν περισσότερα ψώνια και να αγοράζουν περισσότερα πράγματα, έβαλε ένα καλάθι στο κάθισμα μιας πτυσσόμενης καρέκλας και έβαλε και ροδάκια από κάτω στα πόδια και είπε και στο μηχανικό του καταστήματος να το επεξεργαστεί λίγο, και έτσι έγινε το καρότσι αυτό, το καροτσάκι που ξέρουμε όλοι για τα καταστήματα. Όμως στην αρχή κανείς δεν το χρησιμοποιούσε. Οι γυναίκες παρομοίαζαν, λέει, τα καρότσια αυτά με καροτσάκι μωρού, και οι άντρες τα θεωρούσαν, λέει, πολύ θηλυπρεπή για να πάω το καρότσι και να πανηγελάει η Παναγιώτα. Και όμως έτσι έγινε. Αλλά ακούστε τώρα τι έκανε ο άνθρωπος αυτός για να χρησιμοποιούν όλοι τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ. Προσέλαβε μοντέλα, άντρες και γυναίκες, και τους έβαλε μέσα στο σούπερ μάρκετ να σπρώχουν τα καροτσάκια. Και επειδή βλέπανε οι άλλοι τρίγοι, σου λέει, εντάξει, αυτό το χρησιμοποιεί αυτός, θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και έτσι άρχισαν να γίνονται δημοφιλή τα καρότσια, αφού προσέλαβε μοντέλα να κάνουν τους πελάτες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα καροτσάκια. 1983, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα πια κλασικό τραγούδι, Every Breath You Take.

0: 93,6.
1: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

να πούμε για το Bruce Springsteen, τι να πούμε για το Born in the USA. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984 αυτό το καταπληκτικό, από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών, όχι μόνο του Bruce Springsteen. Το Dancing in the Dark ήταν από τα τραγούδια που συμπεριλαμβανόταν σε αυτό το άλμπουμ. Βέβαια δεν πήγε στο νούμερο ένα αυτό το τραγούδι, το Dancing in the Dark, γιατί έφαγε πόρτα από το Bridge που ήταν στο νούμερο ένα με το When Doves Cry. Ο Bruce Springsteen με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που έχει γίνει πια πολύ χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι όταν βάζουμε στο μυαλό μας τον Born in the USA, έχουμε και το εξώφυλλο με τον Bruce Springsteen που έχει την πλάτη του, αν θυμάστε, και την μπαντάνα. Η Άννη Λίμποβιτς είχε τραβήξει αυτή τη φωτογραφία και μάλιστα κάποια στιγμή όταν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ λέγανε γιατί έχει γυρισμένη την πλάτη του, είναι, μας προσβάλλει, φαίνεται σαν να ουρεί τη σημαία, τέτοια πράγματα. Οπότε ο Springsteen αναγκάστηκε να αρνηθεί αυτές τις φήμες και είπε ότι είχε πει τότε ο Springsteen, τραβήξαμε λέει πολλά διαφορετικά είδη φωτογραφιών και στο τέλος η φωτογραφία αυτή που είμαι με την πλάτη φαινόταν καλύτερη από τη φωτογραφία του προσώπου μου, γι' αυτό και την έβαλα σαν εξώφυλλο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου και να σας πω ότι από αύριο αυτή η εκπομπή, αυτό το δίωρο μετακομίζει 8 με 10, διότι ο Προκόπης Δούκας θα απουσιάσει για κάποιες μέρες, δηλαδή όλο τον Ιούνιο από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε θα 6 με 8 θα ακούτε μουσική και 8 με 10 θα κάνουμε την ώρα του Προκόπη μέχρι να επιστρέψει στη θέση του. Προς το παρόν εδώ είμαστε, θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, σχολιάζουμε τους Coldplay που είδαμε αυτές τις φοβέρες συναυλίες και πόσο πραγματικά είναι συναυλίες που θα λες για χρόνια και θα διηγήσει για χρόνια πώς πέρασες και τι είδες εκείνη την ημέρα.

πάντως, μιλώντας για συναυλίες φαινόμενο, κυκλοφορούν πάρα πολλά βιντεάκια από χθες, από τις συναυλίες του Bad Bunny στη Μαδρίτη. 10 βραδιές sold out συνεχόμενες, δηλαδή 10 συνεχόμενες βραδιές σε ένα στάδιο που χωράει άπειρο κόσμο. Πραγματικά τα βιντεάκια αυτά είναι τόσο συγκλονιστικά που λες κάτι γίνεται εκεί. Κάποιες φήμες λένε ότι μπορεί να μας επισκεφτεί του χρόνου ο Bad Bunny. Το ελπίζω, ότι αν δείτε αυτά τα βιντεάκια είναι σαν αυτό με τους Coldplay που λες αυτό δεν πρέπει να το χάσω, πρέπει να το δω, είναι εμπειρία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Αναδρομικά 1200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα, η ένταξη στο νέο ανακαινίζω και ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Success story με 5 δράκους. Καθημερινή, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας και ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Στα νέα, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα, πιο καυτό καλοκαίρι. Και τέλος, στην αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα, παρελθόν για τη χώρα οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Θήβερη και αυτή το καλοκαίρι στην Ελλάδα, Sound the Alarm, το τραγούδι εδώ, 12 λεπτά μετά τις 7.

πάμε να δούμε και μερικές χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε και η πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς, νταντάδες.gov.gr, για τις αιτήσεις στη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση μέχρι 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Επίσης, αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Να σας πούμε ότι παρατείνεται μέχρι αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Μπορείτε να μπείτε στο Δήμο Αθηναίων στο site τους και να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης έχουμε νομίζω ότι δεν είναι και κάτι καινούριο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 6 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η εξαγωγή αγώνας ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, έκτος αγώνας Run Bike Care 2026. Οι αγώνες λοιπόν αυτοί θα διεξαχθούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η διαδρομή είναι πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και τερματισμό πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Όπως καταλαβαίνετε, την Κυριακή αυτές τις ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και στα γενέθλια της ημέρας, σαν σήμερα, γεννιέται η Μισελ Φίλιπς, γνωστή στιχουργός και ηθοποιός. Στα δεκαετία του 60 ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Mamas and the Papas και είναι το τελευταίο εν ζωή μέλος του αρχικού σχήματος της μπάντας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες Λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Κόσμος 93,6. Watch.

Φαντάζομαι μετά το ου αναγνωρίσατε και τη φωνή, αν δεν την είχατε αναγνωρίσει ήδη. Είναι ο Michael Jackson από το 2001, το album Invisible, You Rock My World. Έχουμε πει στο τελευταίο ημίωρο. Διαβάσαμε χθες και για την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους και τους πιο ευγενείς, αν θέλετε, Έλληνες ηθοποιούς. Με μια τεράστια καριέρα στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση. Είχε εργαστεί ως δάσκαλος υποκριτικής, συγγραφέας, ποιητής. Αλλά για πολλούς, ίσως παλαιότερους, αν θέλετε, αλλά και νεότερους θα το έχουν ακούσει, θα είναι πάντα ο συνταγματάρχης Βαρτάνης από τον Άγνωστο Πόλεμο. Αυτή η καταπληκτική σειρά που πεζόταν στην ελληνική τηλεόραση από το 1971 μέχρι το 1974. Ήταν η πιο πετυχημένη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Είχε τεράστια τηλεθέαση. Θεωρείται το δημοφιλέστερο πρόγραμμα όλων των εποχών. Η τηλεθέαση άγγιζε τότε μυθικά ποσοστά. Μέχρι 83% των Ελλήνων στην οδό να δουν τον Άγνωστο Πόλεμο με τον συνταγματάρχη Βαρτάνη, που ήταν ο Αντωνόπουλος. Ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο. Την ώρα της προβολής της σειράς, οι δρόμοι των πόλεων ερήμωναν, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι άλλαζαν το πρόγραμμά τους ή κατέβαζαν ρολά, δεν παίζαν καν ταινία, δεν υπήρχε κοινό. Ακόμα λέει και οι εκκλησίες άδειαζαν κατά την ώρα των χαιρετισμών για να πάνε όλοι να δουν τον Άγνωστο Πόλεμο. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πέμπτη σήμερα έχουμε καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους. Καινούριος Αλμοδόβαρ, πικρές γιορτές έρχεται, είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών. Από σήμερα λοιπόν και στις ελληνικές αίθουσες. Πολύ ωραία ταινία, την είδαμε πρόσφατα. Είχαμε κάνει και ένα διαγωνισμό εδώ από το κόσμο για προσκλήσεις για την πρώτη προβολή. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το Ελλάδα 3-0. Για πρώτη φορά διαβάζω τρεις κομμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μια κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μια ενιαία εμπειρία. Έχουμε την Ετοιμιγορία, μια ταινία που είναι δικαστικό θρίλερ σε στυλ των 12 ενόρκων. Έχουμε τους κυρίαρχους του σύμπαντος, Masters of the Universe, το γνωστό franchise. Και έχουμε επίσης τις μικρές ανάσες. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, μέσα από 7 ταινίες μικρού μήκους που έχουν βραβευτεί. Οι μικρές ανάσες είναι η Λένα, είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, τα βγάζει δύσκολα πέρα. Το μόνο που θέλει να φύγει, να ξεκινήσει τη δική της ζωή, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Έχουμε το Scary Movie, άλλο ένα franchise, έκτη ταινία του franchise που άργησε, διαβάζω, 13 χρόνια. Για τους μικρούς φίλους έχουμε τη Φάρμα, όχι για τους μικρούς φίλους, αυτή είναι η κανονική ταινία, είναι το γνωστό μυθιστόρημα του George Orwell, τη Φάρμα των Ζώων, που είναι σε animation, αλλά είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Έχουμε το Θέσεις, που είναι το σκηνοθετικό τεμπούτο του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, που τιμήθηκε με 7 βραβεία Γκόγια. Και για τους μικρούς φίλους έχουμε «Η ζωή και τα ζωάκια της», φανταστική περιπέτεια, animation και αυτή. Και η πανεκκυκλοφορία της εβδομάδας, ένα τρελό θηριοτροφείο, θρυλική κωμωδία του 1978. Από σήμερα λοιπόν στους κινηματογράφους μπορείτε να πάτε να δείτε, να διαλέξετε ποια σας αρέσει να δείτε. Εγώ θα ψήφιζα Αλμοδόβαρ.

Αυτό ήταν για σήμερα. Υπενθυμίζω ότι από αύριο αυτό το δίωρο μετακομίζει 8 με 10. Ο Προκόπης Δούκας θα απουσιάσει για μερικές μέρες, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή. Οπότε θα κάνουμε μια αντικατάσταση στην ώρα του και στο 6 με 8 θα ακούτε πολύ μουσική. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάτη Σμιθ για το τέλος. People have the power. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
9: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Δύο νέοι λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης με 182 άτομα να εντοπίζονται χθες στην περιοχή Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Πρόκειται κυρίως για άνδρες από χώρες της Ασίας και της Αφρικής που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Παράλληλα, ακόμη 37 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Από τις αρχές του έτους έχουν φτάσει στην Κρήτη περισσότεροι από 5.000 μετανάστες με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Θετικότατα είναι τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε βάναυσα κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Παγνί. Το τρίχρονο κοριτσάκι που έμενε στα Χανιά και βάσει της δικογραφίας έχει κακοποιηθεί βάναυσα από την 25χρονη μητέρα του βουλγαρικής καταγωγής και τον 26χρονο σύντροφό της από το Πακιστάν, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για κακουργηματικές πράξεις, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνί. Ωστόσο, τα νέα είναι πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του. Απρόοπτο στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, ένας μαθητής από τα Χανιά που εξεταζόταν στο μάθημα των μαθηματικών πιάστηκε με σκονάκι που είχε γράψει στα χέρια του με συνέπεια να μηδενιστεί. Πρόκειται φυσικά για μεμονωμένο περιστατικό που ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος ενός 71χρονου άνδρα. Μια 57χρονη γυναίκα και 27χρονη κόρη της κατήγγειλαν τον 71χρονο σύζυγο και πατέρα αντίστοιχα για απειλές στο οικογενειακό περιβάλλον. Η 27χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως και στο παρελθόν ο πατέρας της είχε ασκήσει σε βάρος τη σωματική και ψυχολογική βία. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 71χρονου, ενώ για την υπόθεση διενεργήθηκε προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία. Έντονη έκνομη δράση είχε μέρα μεσημέρι ένας 18χρονος στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο νεαρός με καταγωγή από την Παλαιστίνη έκλεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και φυσικά το γεγονός αυτό απέφερε συναγερμό στην αστυνομία. Ο νεαρός έκλεψε προϊόντα από κατάστημα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια, ένα ακόμη κατάστημα ρούχων και ένα πατίνι έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Τυχεροί, μέσα στην ατυχία του στάθηκαν οι οδηγοί δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μεταξύ τους αργά χτες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά. Από τη σύγκρουση, μάλιστα, το ένα όχημα ανατράπηκε χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η σύγκρουση, τα αίτια της οποίας διερευνώνται από την τροχέα, έγινε στη συμβολή της οδού Γιαμπουδάκη και Δημακοπούλου και η κίνηση των οχημάτων διακόπη στο σημείο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή της Παλιόχωρας χθες το απόγευμα, όταν 59χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο του φαραγγιού των Ανίδρων και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης τουρίστριας. Οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν σε δύσβατο σημείο της περιοχής, να της παράσχουν την απαραίτητη σύνδρομη και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο χώρο. Ανέλαβε και επίθεσμα τα καθήκοντά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος η νευρολόγος επιμελήτρια Β, κυρία Κατσανικάκη, η οποία ορκίστηκε με παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργου Μπέα. Η ένταξή της στο ιατρικό δυναμικό του νοσοκομείου έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το έργο της νευρολογικής κλινικής. Τα ορμητικά νερά του Αλμυρού ποταμού στο Ηράκλειο αποτέλεσαν το πεδίο μιας απαιτητικής εκπαιδευτικής άσκησης της πυροσβεστικής με αντικείμενο τη διάσωση ατόμων σε συνθήκες πλημμυρικών φαινομένων. Στην άσκηση συμμετείχαν εθελοντικά πυροσβέστες από τα Χανιά και το Λασίδι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν τόσο σε πρακτικά σενάρια διάσωσης, όσο και στη θεωρητική κατανόηση της συμπεριφοράς των υδάτων και της διαχείρισης θυμάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με κεντρικό μήνυμα το «Αύριο ανθίζει σήμερα», ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ και τη ΔΕΔΙΣΑ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις δράσεις που διοργανώνονται για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κήπο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει τη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ σχολικών δράσεων κινητικότητας και εκπαίδευσης Move It Now, ας κινηθούμε τώρα, που θα πραγματοποιηθεί την 5η 5 Ιουνίου στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και του πρώτου συνεδρίου για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Χρόνια πολλά στις Μάρθες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Συνακρόαση από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM από την ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ στο Ηράκλειο, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στα Χανιά, Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 100,6 και 104 στα FM. Είμαστε εδώ με τη Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και στο στούντιο η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Χαμός γίνεται.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από πού να το πιάσουμε? Να πω. Καλή επιτυχία. Να μην τα ξεχνάμε τα παιδιά που, πρόσεξε, εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο τώρα, Κατερίνα, η μια δίπλα στην άλλη. Αυτά τα παιδιά των υποψηφίων των επαγγελματικών λυκείων δίνουν τα πρώτα μαθήματα ειδικότητα. Σήμερα είναι 8 και 20, ξεκινούν 8 και μισή. Καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία πάντως εγώ, για να πω και τα παιδιά είναι πολύ αγχωμένα με τις εξετάσεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Και καλό είναι οι γονείς να μην είναι αγχωμένοι, γιατί μεταφέρουν ένα άγχος στα παιδιά που είναι άδικο. Ό,τι είναι να γίνει, θέλει να γίνει και δεν χαλάσει ο κόσμος και δεν τελειώνει τίποτα και υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές στη ζωή. Και αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, να είναι δημιουργικά και να θέλουν να προχωρήσουν ό,τι και αν επιλέξουν. Έτσι.
1: Δεν δίνουμε σήμερα ανατομία, δίνουν τα παιδιά ανατομία.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι. Να πηγαίνει με υπογλώσια η μαμά και να στέκει κάθετη απ' έξω με μάτια διάπλατα είναι μία πίεση στο παιδί. Αλλά εγώ πολύ ευχαρίζω στα αντάλλαζα να δεν πανελλαδικία σήμερα και να ήμουν 17 και να μην ήμουν εργαζόμενη στα 62. Λέμε τώρα, σας το λέω παιδιά, γιατί αν ακούει κανένα νέο παιδί, το αλλάζω ανετότατα και τρεις πανελλαδικές να δώσω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σαμαρά αύριο στην Κρήτη.
1: Στο Ηράκλειο, αρχικά.
0: Στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο, στις 7 το απόγευμα, θα δώσει μια ομιλία. Πρέπει να έχει κινητοποιηθεί, από ό,τι κατάλαβα, αρκετός κόσμος. Το νόημα Κρήτη είναι η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θα σηματοδοτήσει, λένε πληροφορίες, το ότι ο Κύβος ερήφθη, ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση πολιτικού φορέα. Μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις επιπτώσεις της ίδρυσης των κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα στην κεντροαριστερά. Τώρα θα έχουμε και
1: από
0: τις
1: επιπτώσεις
0: στην κεντροδεξιά και δεξιοδεξιά. Ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα πάει στο Ηράκλειο, θα δώσει μια ομιλία και θα φύγει. Σύμφωνα με ό,τι λένε και με κάθε επιφύλαξη άνθρωποι από το περιβάλλον του, θα κάνει βόλτες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, πολύ πιθανό και στα Χανιά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα πάει στο Ρέθινο, όπου μεγάλες οικογένειες του Μυλοποτάμου το ετοιμάζουν ιδιαίτερως θερμή υποδοχή.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, δεν θα ανακοινώσει το πολιτικό φορέα από την Κρήτη. Όπως δεν το έκανε και η Μαρία Καριστιανού όταν το περίμεναν όλοι, αν θυμάσαι, Μαρίνα, στην εκδήλωση, ναι, στο πάρκο Μαρκοπούλου. Αλλά και εκείνη τότε έδωσε την πρώτη έντονα πολιτική χρειά στην ομιλία της. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, ο οποίος πολύ πιθανό, πολιτικά όχι κομματικά, να υποστηριχθεί και από τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καρμαλή.
1: Ναι.
0: Αυτά έχει το τοπίο απ' εκεί. Αντίο στη Νέα Αριστερά, δυστυχώς. Εγώ πάρα πολύ στενοχωριέμαι όταν διαλύονται κόμματα. Οκτακομματική πάλι η Βουλή που δίνουν δημοσκοπήσεις. Απλώς αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και την πρώτη παγκρίτια δημοσκόπηση από την Κρέτα, τηλεόραση Κρέτα. Σε 700 τόσα άτομα έγινε, πάνω από 700, η δημοσκόπηση αυτή. Στο νομό Χανίων φαίνεται ότι τόπο του Πρωθυπουργού, καταγωγής του Πρωθυπουργού, να κυριαρχεί σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. 31,3% η Νέα Δημοκρατία 12,8, το Πασόκ 13,9, ο Αλέξης Τσίπρας Ελλάς, 7,4 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 5% η Ελληνική Λύση, 4% ο ΣΥΡΙΖΑ από 17% που ήταν, 7,4% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, 5,4 η Πλεύση Ελευθερίας. Είμαι και στραβή. Είμαι και στραβή, τι να κάνω. Ναι, αυτοί που δεν είναι σίγουροι, 5,8, και 7% δεν απαντούν, δεν θέλουν να μας επούν τι θα ψηφίσουν. Καλά, πολλοί και απαντούν άλλο τ' άλλο.
1: Εντάξει, Κατερίνα,
0: τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε άλλη εικόνα.
1: Ναι. Στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα.
0: Ναι, Ηράκλειο έχουμε ένα 23% για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, το όπως καταγωγή του.
0: Πρόσκληση τώρα. Ναι. Με ένα 26, από ένα 26,4% που είχε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ένα 21,4% για τη Νέα Δημοκρατία, από το 24,5% έχουν περίπου, ναι, το ίδιο ποσοστό πτώσης, ναι, που προφανώς το μοιράζονται Καριστιανού και Τσίπρας. Ναι. 12,8% κύριος Τσίπρας, 5,5% το ΚΚΕ από 7%, 7,6% Ελληνική Λύση από 5,8%, έχει πάει καλά η Ελληνική Λύση, 4,3% ο ΣΥΡΙΖΑ από 16,2%, 5,2% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 3,3% η Πλεύση Ελευθερίας από 3% έχει τσιμπήσει, αναποφάσιστο 12,9%, κάτι άλλο 4%. Ρέθυμνο. Να πούμε και το Ρέθυμνο και τι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,4 από 28,5, εκεί παραμένει σταθερή η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. 27,8 για το ΠΑΣΟΚ από 25, έτσι πάει κάτι το ΠΑΣΟΚ προς τα πάνω. 6,5% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 4% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έναντι 5,3%, 5% η Ελληνική Λύση από 5,5%, 3% ο ΣΥΡΙΖΑ από 12,9%, 6,1% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 3% η Πλεύση Ελευθερίας από 3,3%, 11,4% η αναποφάσιστη, κάτι άλλο το 4,9%. Το κάτι άλλο εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο παρελκυστικό, δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πούνε κιόλας.
1: Ή αυτό που απαντούν δεν είναι αυτό που.
0: Στην Κρήτη, στη δημοσκόπηση, ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να συγκεντρώνει πιο θετικές γνώμες ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Από τον Κυριακό, δηλαδή είναι πρώτος ο Κυριακός Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Χαμηλότερα στη δημοφιλία είναι ο Σοκράτης Οφάμελος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ πρώτη τελευταία είναι η Μαρία Καριστιανού και τελευταίος ο Δημήτρης Νατσιός. Τώρα, αυτό δεν μας λέει τίποτα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν έχουν ανακοινωθεί στελέχη στην περιφέρεια. Από αυτό θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Ναι. Σε αυτό που λες τώρα, Κατέρινα, έχεις δίκιο. Δηλαδή, είναι νωρίς. Είναι νωρίς και δεν τα έχουμε όλα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, βλέπουμε τις κινήσεις, ας πούμε, που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε δει, δεν θα πω το πρόγραμμα. Εγώ όλοι και όλοι εχθές είδα μια συνέντευξη τύπου της Μαρίας της Καριστιανού. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε γκαζώσει και έχουμε αναμέρα δημοσκόπηση. Θα αλλάξει το πράγμα όλα.
0: Καλά,
1: όταν θα ανακοινώσει.
0: Ας πούμε, φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάνει θράψη. Ναι. Δηλαδή, όπως λέγαμε πάντα, το ΠΑΣΟΚ κάνει θράψη στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι ενός σημείου. Τώρα αυτό το δεδομένο έχει αλλάξει. Υπάρχουν περιοχές όπου κάποιοι αρχηγοί κομμάτων έχουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα, έτσι τους εγκρίνουν περισσότερο. Είχαμε χθες και μία έρευνα της GPO.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για λογαριασμό του Star. Νέα Δημοκρατία στο 25%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα 13,2%. ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Καριστιανού 9,2%, Ελληνική Λύση 7,8%, Κουκουέ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Μέρα 25 2,2%, η Φωνή Λογικής 2,1%, η Νίκη 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, άλλο κόμμα επιλέγει το 2,9%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσεων είναι στο 11,6%. Τώρα, όλα αυτά, καταρχάς αν μπει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα πάλι θα αλλάξει άρδιν το αφήγημα.
1: Ναι.
0: Ποιες προσωπικότητες, ποιες συμφωνίες, ποιες διαφοροποιήσεις, ποιες... πόσο κόσμος θα υποδεχθεί κάποια πρόσωπα, τι θα πούνε οι αρχικοί το κόμμα, όλα παίζουν μεγάλο
1: ρόλο. Όλα. Τα πάντα παίζουν ρόλο, ναι.
0: Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η έγνοια είναι στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ναι. Και μόνο. Έτσι. Και μόνο.
0: Ένα στου 10 θα ψηφίσει κυρία Καριστιανό από το χώρο τη δεξιά, αλλά δεν είναι λίγο. Αλλά αν δεν αλλάξει αυτό για την αρχή, μπορεί η κυρία Καριστιανό ή ο κ. Τσίπρα να απογειωθούν και μπορεί να κατακριμνιστούν, ναι, ή μπορεί να μείνουν σταθεροί.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλα τα όλα. Ενδεχόμενα ανοιχτά. Είχαμε και μια παρέτηση.
1: Ναι.
0: Αυτοδιοικητικά τώρα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Που ήταν αναμενόμενη και κατά τη γνώμη μου ίσως καυστέρησε κιόλας. Εις των Μιλοπόταμων.
1: Βεβαίως.
0: Διότι στην τελευταία μπάζα συλλήψεων στην Κρήτη, στα Χανιά δεν έχουν γίνει συλλήψεις,
1: ακόμα. Ακόμα, Κατερίνα. Για δεν βλέπεις. Το ντου γίνεται από παντού.
0: Λοιπόν, έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, η παρέτηση του αντιδημάρχου Δημήτρη Μιχόπουλου.
1: Και τώρα μπορούμε να πούμε και το όνομα, γιατί...
0: ίδιος έχει κάνει...
1: Ο ίδιος, και γιατί και στα ρεπορτάζ λέγανε και οι συνάδελφοι και ιδιαίτερα οι, από την Ανατολική Κρήτη, έτσι στα
0: βγήκε
1: ρεπορτάζ.
0: Βγήκε ανακοίνωση του Δήμου.
1: Βεβαίως. Αλλά λέγανε τότε ένας αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
0: Ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, κύριος Γεώργιος Κλάβος, είναι ανακοίνωση του Δήμου. Έκανε δεκτή χθες 3η 2 Ιουνίου, προχθές δηλαδή, την παρέτηση του Δημάρχου Δημητρίου Μιχόπουλου του Διονυσίου, η οποία υποβλήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με υποδιερεύνηση υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομά του. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει εφόσον προκύψουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ευθύνες. Ωστόσο, σ' άλλος έχει γίνει για τον άλλο άνθρωπο. Κατά γαλάζιο συνδικαλιστή.
1: Κατερίνα, εκεί είναι προβληματάκι. Για να μην σου πω προβληματάρα.
0: Του οποίου εν μέσω κινητοποιήσεων και ως πρώτο πλάνο στα δελτία ειδήσεων αθώθηκε.
1: Ο Κώστας Ανεστίδης, έτσι, για να τα λέμε όλα, και πρόσεξε, βλέπεις τι είχε γίνει, μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τι είχε γίνει, γιατί και τώρα που μιλάμε με τον αντιδήμαρχο και που είναι υποέλεγχο, υποέλεγχο ήταν λοιπόν και ο Ανεστίδης.
0: Ναι, αλλά είχε διαιρεύσει πληροφορία, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί το πάνω σκηνοτοποίηση.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχαν στελέχη που αφήνανε σε βάρος του υπονοούμενα τότε.
1: Ναι.
0: Για να αμφισβητηθεί η δυναμική και ο ρόλος και η επίδρασή του, η πρωή του. Πρόκειται για έναν από τους πιο παλιούς δημοκράτες, το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος.
1: Ναι. Από το Δεκέμβρη ταλαιπωρείται, έτσι. Ναι. Και τώρα, όπως λένε, και εγώ.
0: Και διασύρθηκε κιόλας.
1: Διασύρθηκε, ναι. Και τώρα, όπως λένε, θα κάνει τη δική του νομική αντεπίθεση, Κατερίνα, και δικαιολογημένα, βέβαια, ο άνθρωπος, έτσι.
0: Λαγός τον θάμε.
1: Λοιπόν, το υπήρξε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που τον απαλλάσσει οριστικά από κάθε ποινική ευθύνη.
0: Και δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Δεν προέκυψε τίποτα ούτε από την έρευνα προφανώς της ΑΔΕ. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ένα φάρμακο για τον καρκίνο, το οποίο... Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν μέσα ενημέρωση που βάζουν ένα εντυπωσιακό τίτλο για να πουλήσουν και μετά λες νέο φάρμακο για τον καρκίνο και εγώ. Έγινε πείραμα στη Μασαχουσέτη σε 15 ποντικούς και ελπίζουμε ότι στα επόμενα 30 χρόνια, επειδή δεν μπορούμε να παίζουμε με τον πόνο, την αγωνία τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης δεν αποκαλούμε τον καρκίνο επάρατη νόσο, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάφεραν είτε με προληπτικό έλεγχο είτε και αποτύχει να διαγνώσουν την νόσο σε πρώιμο στάδιο, κατάφεραν και τα πήγαν μια χαρά και ζουν και τα λοιπά. Και επίσης η πρόοδος στην επιστήμη έχει χαρίσει αρκετές προοπτικές για μια καλή ποιότητα ζωής. Έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής ακόμα και το πιο βαριών επιπτώσεων. Τώρα βλέπω στο Netflix το χάρτη με τους καρχαρίες. Μην σας πιάσει ιστερία πάλι με τους καρχαρίες. Τις χελώνες της θαλάσσας τις ξεπαστρέψατε από τις παραλίες των Χανίων. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Έχουμε τα θριαμβικά αποτελέσματα χορήγησης ενός καρκίνου για το πάνκρεας, στοχευμένη θεραπεία. Φαίνεται ότι έχει κινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Δεν απορρίπτεται ως ένα διαφημιστικό μιας φαρμακοβιομηχανίας που θέλει να προωθήσει κάτι και το διακινεί ως μελλοντικό φάρμακο. Είναι φάρμακο το οποίο δοκιμάστηκε με θετικά αποτελέσματα, έδειξε διπλασιασμό του χρόνου επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ο καρκίνος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, είναι μια νόσος που μεταλλάσσεται και δημιουργεί στην επιστήμη και στον ασθενή προκλήσεις κάθε μέρα. Χαρέρα Πουσκουρούση, ο ογκολόγος, είναι στην αλέακρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας τα πει ο ειδικός. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλά εσείς πως είστε?
2: Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, έτσι?
1: Ακριβώς, νομίζω ότι η σωστή διάσταση είναι αυτό που λέτε, ένα βήμα. Δεν είναι πανάκια, είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει δοκιμαστεί σε μια μελέτη, ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση, δεν είναι δηλαδή... είναι ακόμα σε έλεγχο, αλλά όμως τα αποτελέσματα πράγματι είναι θετικά, είναι ενθαρρυντικά. Γιατί στον καρκίνο του παγκρέατος για πολλά χρόνια δεν είχαμε πρόοδο και γενικά ήταν πάρα πολύ πτωχή η πρόγνωση. Δηλαδή ο μέσος όρος των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος ήταν λιγότερος ο χρόνος επιβίωσής τους. Επομένως, το να έχετε τώρα ένα φάρμακο το οποίο να τους 8 μήνες να τους διπλασιάζει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όμως, όπως σωστά είπατε, είναι ένα βήμα, δεν είναι μια πανάκια, δεν είναι οριστική λύση του προβλήματος και η συνολική επιβίωση παραμένει περιορισμένη. Αλλά υπάρχει όμως μια σαφή βελτίωση.
2: Είναι δηλαδή σημαντικό, έτσι, είναι ένα πλεονέκτημα απέναντι από τη χημειοθεραπεία, αν καταλαβαίνω εγώ καλά, γιατρέ.
1: Είναι, ναι. Δηλαδή συγκρίθηκε σε μια μελέτη τυχιοποιημένη που ήταν αρκετή, ήταν γύρω στους 500 ασθενείς, οι μισοί είχαν πάρει χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, γιατί ήταν προθεραπευμένοι, είχαν πάρει οι ασθενείς αυτή προηγούμενα χημειοθεραπεία και ξαναπήραν χημειοθεραπεία, και αυτοί οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο αυτό είχαν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τους άλλους. Βέβαια, το φάρμακο αυτό φαίνεται είναι δραστικό. Αυτό βέβαια πρέπει τώρα να μελετηθεί, να γίνουν και άλλες μελέτες σε ευρύτερο κόσμο, για να δούμε αν πράγματι είναι τα αποτελέσματα αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Γιατί πολλές φορές οι ασθενείς που μπαίνουν στις μελέτες είναι επιλεγμένοι, ναι, και δεν αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς στον πραγματικό κόσμο, και πολλές φορές ακολουθούν μελέτες και έχουμε πιο φτωχά αποτελέσματα. Αλλά η μελέτη αυτή έχει δυναμική, γιατί είναι τυχιοποιημένη, δεν είναι δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε χωρίς να γίνεται σύγκριση, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Γιατρέ, εγώ μόνο μία ερώτηση έχω ακόμα. Όταν λέμε επιβίωση, δηλαδή σε σύγκριση με τα προηγούμενα, γιατί μιλάμε για μήνες?
1: Μήνες μιλάμε. Λέει, στη μελέτη αυτή η διάμεση επιβίωση, κάποιοι μπορούσαν να σου πει περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά αυτό που λέμε διάμεση επιβίωση σε αυτή τη μελέτη των 500 ασθενών, οι ασθενείς που πήραν το φάρμακο αυτό, η επιβίωση ήταν 13,2 μήνες. Ενώ οι άλλοι που πήραν χημειοθεραπεία δεύτερης ήταν 6,7 μήνες. Ναι. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Οι 6,7 μήνες της χημειοθεραπείας γίνανε 13,2 μήνες με το φάρμακο αυτό.
0: Τώρα, υπήρξε το προηγούμενο διάστημα μια επίσης διθυραμβική υποδοχή, μια ένεση η οποία λέει έγινε σε ανθρώπους με προχωρημένο καρκίνο, κάποιοι έγιναν καλά και κάποιοι συρρήκνωσαν τους όγκους τους δραματικά. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, κοιτάξτε.
0: Ξέρετε, θα σας πω κάτι, γιατί
1: δεν,
0: με πήρε μια
1: δεν
0: φίλη
1: μιλάμε
0: μου.
1: Για ίεση,
0: συγγνώμη,
1: δεν μιλάμε για ίεση.
0: Με πήρε μια φίλη μου. Αυτά, θέλω να δώσω την κοινωνική διάσταση όταν μιλάμε στον αέρα για τα φάρμακα και χαίρομαι γιατί εσείς είστε πολύ προσεκτικός. Με πήρε μια φίλη μου, τη οποία η κόρη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη η γυναίκα, γιατί μου λέει βρέθηκε το φάρμακο. Και θέλω να πω σε όλους τους δημοσιογράφους να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αφήνουμε την επιστημονική κοινότητα να μιλάει και να μην τσιμπάμε στο click and bait των μέσων ενημέρωσης ή και των εταιριών, διότι μας ακούνε άνθρωποι με τον οποίο την ελπίδα δεν πρέπει να παίζουμε.
1: Αυτό είναι, και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά η προσέγγιση σας ήταν πάρα πολύ σημαντική και εγώ αυτό ήθελα να τονίσω, γιατί η επιβίωση και με αυτό το φάρμακο είναι περιορισμένη. Όπως είπαμε, το κέρδος ήταν περίπου 6,5 μήνες. Απλώς, άρα λοιπόν δεν μιλάμε, είναι να το θεωρούμε αυτό το φάρμακο δραστικό, γιατί στατιστικά η αύξηση από 6-7 ακόμα μήνες να πάμε στους 13,2 μήνες, αυτό στατιστικά είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ πώς να το πω, κλινικά σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι το φάρμακο που κάνει καλά τον καρκίνο, είναι ένα φάρμακο το οποίο παρατείνει την επιβίωση. Και μάλιστα στη μελέτη αυτή πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο των ασθενών είχαν παρενέργειες και μάλιστα το 30% των ασθενών αυτών είχαν και σοβαρές παρενέργειες. Άρα δηλαδή δεν είναι ένα φάρμακο ήπιο, δραστικό είναι μεν, γιατί αυξάνει την επιβίωση, διπλασιάζει αυτή την επιβίωση που είπαμε, αλλά όμως ένα 30%, πάνω από 30% των ασθενών είχαν σοβαρού βαθμού παρενέργειες, όπως ένα έντονο εξάνθημα, δερματικό εξάνθημα, κόπωση, ναυτία, δηλαδή είχε παρενέργειες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει παρενέργειες. Αλλά εκεί όμως που δεν είχαμε τίποτε και που, όπως είπαμε, η διάμεση επιβίωση ήταν κάτω του ενός έτους, όταν έχουμε ένα φάρμακο μετά από πολλά χρόνια να μας αυξάνει την επιβίωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια όμως δεν πρέπει αυτό να κάνουμε διθυράμβους, απλώς χαιρόμαστε που έχουμε πάει ένα βήμα προς τα μπρος. Ήθελα να τονίσω επίσης ότι το σημαντικό είναι ότι το φάρμακο αυτό αναστέλει ένα μονοπάτι. Τα κύτταρα έχουν διάφορα μονοπάτια μέσα από τα οποία μεταδίδεται ένα σήμα πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Επομένως είναι πάρα

0: να μπορούμε να βρίσκουμε αυτούς τους στόχους. Και με την ευκαιρία αυτό ήθελα να πω ότι σήμερα δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα η μελέτη αυτών των στόχων γίνεται, δεν δικαιολογούνται αυτοταμεία και πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Ας πούμε στον καρκίνο του παγκρέατος, μια και μιλάμε για τον καρκίνο του παγκρέατος, υπάρχουν μόρια που μπορούμε να τα στοχεύσουμε, αλλά η αναγνώρισή τους για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις στοχευτικές θεραπείες δεν δικαιολογούνται από τα ταμεία, από την ΕΟΠΗ. Και να σας πω ένα νούμερο, έτσι, στοιχίζει γύρω στα 1.500 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος όταν του λες ότι ξέρεις κάτι, έχουμε κάνει τη χημοθεραπεία που έχουμε στα χέρια μας, η οποία πλέον δεν αποδίδει και πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο και υπάρχει αυτή η δυσκολία στο να πεις σε αυτόν τον κόσμο ότι πρέπει να πληρώσουν 1.500 ευρώ και που πολλές φορές θα δώσουν τα 1.500 ευρώ και τελικά δεν είναι συχνή αυτή η στόχη που μπορούν αυτά τα μόρια τα οποία μπορούν να στοχευτούν. Υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή, και θα ήθελα να τονιστεί ότι και στην εκπομπή σας ότι όταν θέλουμε να μιλάμε για ιατρική της ακρίβειας, δηλαδή να μην δίνουμε φάρμακο γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα στον κάθε ασθενή που να του ταιριάζει, να κάνουμε αυτό που λέμε precise medicine, δηλαδή η ιατρική της ακρίβειας, προϋποθέτει ότι θα μπορούμε και θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και οι οποίες να μην εξαρτώνται από το πορτοφόλι του καθένα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, οι περισσότεροι υποθέτω άνθρωποι δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι... Ναι. Γιατί είναι και μια μεγάλη πορεία αυτή η ασθένεια, μια μεγάλη μάχη με πολλά έξοδα, με πολλά προβλήματα. Καθυλώνουν και τον άνθρωπο επαγγελματικά πολλές φορές για διαστήματα μεγάλα.
0: Φανταστείτε έναν αγρότη που παίρνει μια σύνταξη αγροτική να του πει: δώσει 1.500 ευρώ τώρα για να κάνει μια εξέταση. Είναι πάρα πολύ.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Η Ελλάδα είναι όντως ψηλά στις χώρες με συχνότητες καρκινών σε σχέση με την υπόλοιπη?
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα, πιθανόν το έχουμε ξαναπεί και σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι ακόμα δεν έχουμε αρχείο νεοπλασιών. Υπήρχε φτιαχτεί νόμος το 19 που ήταν για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο όμως δεν έχει λειτουργήσει. Πρόσφατα πέρασε ένα μέρος που, για την καταγραφή, και η οποία όμως ακόμα δεν είναι υποχρεωτική. Άρα, εάν ρωτήσετε τον Υπουργό Υγείας και του πείτε πόσους καρκίνους παγκρέατος έχουμε ή πόσους καρκίνους πνεύμονα έχουμε μαστού και σας πει, θα σας έχει πει ένα μεγάλο ψέμα. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν λειτουργεί αρχείο νεοπλασιών. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς το τι καρκίνους έχουμε. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν για τη συχνότητα των καρκίνων γίνεται το λεγόμενο extrapolation από τις γειτονικές χώρες. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι, πρέπει να ντρεπόμαστε. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει αρχείο νεοπλασιών, το τονίζω.
1: Καλά, με τα αρχεία δεν τα πάμε καλά και εκεί που τα έχουμε σαλάτα τα κάνουμε. Άστε το, αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Τώρα...
0: Μα δεν μπορούν να χαραχτούν όμως πολιτικές όμως.
1: Έχετε
0: δηλαδή, αν ξέρεις ότι έχεις, ξέρω εγώ, καρκίνο, ένα ιδιαίτερο τύπο καρκίνου, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, μπορείς εύκολα μετά να κάνεις πρόληψη. Πώς θα κάνεις πρόληψη εάν δεν ξέρεις τι πρόβλημα έχεις για να εστιάσεις σε αυτό το πρόβλημα?
1: Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι ότι οι καθυστερήσεις σε θεραπείων αυξάνονται γιατί δεν υπάρχει καλή συντήρηση, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα πάντα στους ανθρώπους να αποτανθούν στον ιδιωτικό τομέα και τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια πια γίνονται όλο ένα και πιο δυσπρόσιτα για ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό δεν δημιουργεί μια ταξική ανισότητα στο πώς θα δώσει ένας άνθρωπος τη μάχη για τη ζωή του?
0: Και βέβαια υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά στη διάγνωση καταρχήν. Περισσότερο εκεί είναι το πρόβλημα,

0: στη διάγνωση και στη θεραπεία. Δηλαδή, ας πούμε, αν μιλάμε στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, εάν θέλει τώρα να κάνει κανείς ένα PET, το έχουμε ξαναπεί, τα ραντεβού για το PET έχουν πάει τώρα, από αρχές Ιουνίου έχουν πάει Νοέμβριο. Οπότε δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι χρειάζομαι ένα PET, το οποίο θα το κάνει τον Νοέμβριο, δεν έχει ένα καρκίνο, για να σου πω αν μπορεί να χειρουργηθεί ή όχι. Αυτός μετά πρέπει να πάει στην Αθήνα για να το κάνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους βιοδείκτες. Δηλαδή σήμερα για να μπορούμε να κάνουμε εξατομικευμένη ιατρική, δεν φτάνει μόνο να ξέρουμε ότι έχουμε, ξέρω, καρκίνο του παχαίου σεντέρου, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παγκρέατος. Πρέπει να ξέρουμε και τι είδος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου και ο κάθε τύπος καρκίνου θέλει και τη διαφορετική αντιμετώπιση. Άρα εδώ χρειαζόμαστε, εδώ είναι τεράστια τα προβλήματα. Ας πούμε στα Χανιά, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Αν θέλει να κάνει κανείς μια κατευθυνόμενη βιοψία ή ύπατος, να κάνει σε μια μετάσταση κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Πρέπει η επόμενη δυνατότητα είναι μετά να κάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, θα σου πούνε ότι μπορούμε να την κάνουμε, θα την κάνουμε μετά από 2 μήνες. Επομένως, έχουμε. Να,
1: χάνεται κρίσιμο χρόνο.
0: Χάνεται πολύ κρίσιμο χρόνο. Τώρα, όσον αφορά για τα φάρμακα, το δημόσιο καλύπτει πλέον, ακόμα καλύπτει όλα τα φάρμακα.
1: Σε αυτό είμαστε καλύτεροι και από άλλες χώρες Ευρώπης.
0: Ενώ τώρα, όσον αφορά τώρα τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, ευτυχώς που υπάρχει δημόσιο σύστημα, γιατί οι περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες δεν καλύπτουν τα έξοδα του καρκίνου. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το φάρμακο το οποίο συζητάμε σήμερα, που είναι και η αιτία για να γίνει η εκπομπή σας, μπορεί, είναι χάπι, και το κουτί αυτό μπορεί να κάνει και 10.000 ευρώ. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσο θα είναι η τιμή του. Είναι σίγουρο ότι θα είναι η μηνιαία, θα είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά, η αξία, δηλαδή το κόστος, όχι η αξία, γιατί είναι άλλο πράγμα. Η τιμή και άλλο η αξία. Δηλαδή η αξία είναι μόνο και πόσο αποτελεσματικό είναι. Αλλά βλέπεις τα φάρμακα, ας πούμε, μια νοσοθεραπεία, μια χορήγηση νοσοθεραπείας κάνει κάθε φορά γύρω στις 7.000 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν, ένας ο οποίος, αν δεν έχει κανείς δημόσια ασφάλιση, αυτό δεν το ακαλύπτει οι ιδιωτικές ασφαλίσεις. Δηλαδή, αν πάρουμε το μοντέλο ασφάλισης που υπάρχει στις ΗΠΑ, που δεν υπάρχει δημόσια κάλυψη, οι περισσότεροι ασθενείς στην Αμερική δεν παίρνουν τα φάρμακα αυτά, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των ΗΠΑ είναι ανασφάλιστο.
2: Μπορώ να έχω μια απορία, γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για 10.000, 1.500 τα φάρμακα και όλα αυτά. Γιατρέ, τα τελευταία χρόνια γίνεται επανάσταση στο χώρο της ιατρικής, δηλαδή και ειδικά στο δικό σας, στην ογκολογία. Και τίθεται το ερώτημα από όλους σχεδόν, γιατί δεν έχει βρεθεί το φάρμακο που να θεραπεύει τον καρκίνο. Πού να πάει το μυαλό μας δηλαδή.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ήδη το είπαμε προηγουμένως, το πενιχτήκαμε, ότι ο καρκίνος δεν είναι μια αρρώστια, είναι χιλιάδες αρρώστιες. Επίσης, ένας καρκίνος ξεκινάει, δεν είναι ο ίδιος όταν ξεκινάει και μετά από 2 χρόνια, ένας καρκίνος του μαστού, παραδείγματος χάρη. Χειρουργείται μια γυναίκα με ένα καρκίνο του μαστού, ο οποίος υποτροπιάζει μετά από κάποια χρόνια. Ο καρκίνος στην υποτροπή δεν είναι όπως είναι ο πρώτος, έχει κάνει μεταλλάξεις. Και γι' αυτό και το φάρμακο για το οποίο σήμερα πάλι συζητήσαμε, είπαμε ότι δεν κάνει καλά τον καρκίνο, υποτροπιάζει. Κρατάει, εμποδίζει την εξέλιξη του καρκίνου σε κάποιους μήνες, 8 μήνες στη μελέτη αυτή που ήταν. Γιατί μετά τι γίνεται, γιατί μετά από τους 8 μήνες δεν δουλεύει το φάρμακο, γιατί ο καρκίνος μεταλλάσσεται και αναπτύσσει μηχανισμούς αντίστασης, δηλαδή. Ενεργοποιούνται άλλα μονοπάτια, αυτά που είπαμε στην αρχή, μέσα των οποίων πολλαπλασιάζονται τα καρκινικά κύτταρα. Άρα δεν πρέπει να βρεθεί ένα φάρμακο, πρέπει να βρεθούν χιλιάδες φάρμακα. Γιατί να σας πω μόνο ότι ένα γραμμάριο ενός όγκου αποτελείται από 10 στην 9, δηλαδή από 1 δισεκατομμύριο καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν είναι όμοια μεταξύ τους. μια θεραπεία μπορεί να σκοτώνει τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων αυτών, οπότε θεωρείται αποτελεσματικό, μειώνει το όγκος και χαιρόμαστε, αλλά το άλλο το ποσοστό, το οποίο δεν ανταποκρίνει τη θεραπεία αυτή, σιγά σιγά αυξάνεται και τελικά κάνει τις μεταστάσεις και σκοτώνει τον ασθενή. Άρα δεν είναι θέμα να βρεθεί ένα φάρμακο, αυτό δεν μπορεί. Πρέπει να βρεθούν πάρα πολλά φάρμακα και πολλές φορές και συνδυασμοί φαρμάκων για να μπορέσουμε να μπλοκάρουμε.
1: Το πεδίο είναι τεράστιο. Το πεδίο είναι τεράστιο.
0: Απλώς έχουμε καταφέρει σήμερα να κερδίσουμε στην επιβίωση. Δηλαδή, τώρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο ξεπερνάει την πενταετία. Δεν είναι η ίδια η επιβίωση σήμερα όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Γίνονται βήματα. Και τα βήματα που γίνονται, όπως είναι και σε αυτό που είπαμε, παρότι έχει και τοξικότητα κτλ., το χαιρετίζουμε, αλλά δεν είναι η πανάκια, δεν κάνει για όλες τις περιπτώσεις, δεν είναι για, και έχει περιορισμένο όφελος.
1: Έχει φτάσει
0: και σαν τέτοιο το χαιρετίζουμε.
1: Έχει φτάσει στο τόπο η έρευνα για το φάρμακο ή θα επιχειρηθεί να εξελιχθεί περαιτέρω η σύνθεσή του εννοώ.
0: Για το φάρμακο αυτό, ναι, περιμένουμε. Καταρχήν να δούμε εάν αυτό δουλεύει και στην πρώτη γραμμή, δηλαδή να το δώσουμε σε μη προθεραπευμένους ασθενείς, ή μήπως δουλεύει όταν έχει μεταλλαχθεί ο καρκίνος και δεν δουλεύει σε προημότερα στάδια. Αυτά είναι, θέλουμε ακόμα μελέτες. Θέλουμε ακόμα μελέτες επιβεβαιωτικές, γιατί αυτή είναι μία μελέτη. Πρέπει να γίνει και άλλη μελέτη, να δούμε εάν πράγματι ισχύουν αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Επίσης, θα πρέπει, όπως είπαμε, επειδή τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσουν μηχανισμούς αντίστασης, μήπως μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλο φάρμακο. Αλλά πρέπει όμως παράλληλα να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός θα είναι και ανεκτός. Γιατί όσο περισσότερα φάρμακα δίνουμε, τόσο αυξάνουμε την τοξικότητα. Είπαμε, ας πούμε, ότι στη μελέτη αυτή, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από το 30% των ασθενών είχαν σοβαρού βαθμού παρενέργειες. Επομένως, μια θεραπεία πρέπει να είναι δραστική, αλλά πρέπει να είναι όμως να μην χαλάει και την ποιότητα ζωής. Γιατί να ζήσουμε 8 μήνες παραπάνω,
1: αλλά όχι να επιμαρτυρήσουμε. Ναι.
0: Με ποιότητα ζωής όμως. Αν δηλαδή να ζήσουμε, να μας έχει φύγει όλο το δέρμα κτλ., δεν είναι πρόβλημα.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή, να πάμε να
1: εκεί μπαίνουμε και στην ανθρώπινη επιλογή. Έτσι. Τι ο καθένας επιλέγει. Έχοντας όμως όλα τα δεδομένα.
0: Γι' αυτό ακριβώς πρέπει κανείς να τα δει κανείς με κριτική θεώρηση. Το κέντρο μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι ούτε τα κέρδη των εταιριών. Πολλές φορές γίνεται ένα φούσκωμα στα αποτελέσματα, ναι, αλλά πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα δεδομένα που έχουμε και στην ανάγκη να έχουμε κάτι καλύτερο.
1: Κύριε Κουρούση, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον χρόνο σας που είναι πολύ περιορισμένος. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ένας λαβύρινθος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν παρετούμεθα, δεν παρετούμεθα. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση, να έχουμε τη δυνατότητα και να επιλέγουμε. Δεν μπορεί να έχουμε κατηγοριοποίηση ανθρώπων αναλώσιμων, μέσω αναλώσιμων ή μη αναλώσιμων, ανάλογα με τα οικονομικά τους. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στα Ανατολικά, στις 8 το πρωί.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μες. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέτη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5. Μας ακούτε και από τους 105,6 για τα νότια τμήματα της Κρήτης, 102,4 για το Λασίθι. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική σας εκπομπή της ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλες τις ειδήσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με την Ελένη Ξυλούρη στην υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές, Γιώργος Λαμπράκης στο μικρόφωνο. Σήμερα Πέμπτη, 4 Ιουνίου, με το πολιτικό ρεπορτάζ να δίνει τον τόνο της επικαιρότητας, καθώς είναι μια εβδομάδα η οποία είχε πάρα πολλές ειδήσεις, ξεκίνησε με πολλές ειδήσεις και θα κλείσει με πολλές ειδήσεις που έχουν ως αφετηρία το πολιτικό ρεπορτάζ, την ανακατάταξη δυνάμεων, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, τα νέα κόμματα που ήρθαν στο προσκήνιο, ενδεχομένως να γίνουν και περισσότερα, κάποια άλλα να κορνιοτοποιηθούν, καθώς υπάρχουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που δεν θα μας αφήσουν σε ηρεμία, παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όπου κατά κανόνα, κατά παράδοση αν θέλετε, οι τόνοι πέφτουν. Αντιθέτως, θα είναι ένα καυτό πολιτικά καλοκαίρι και προφανώς όταν θα πιάσουμε φθινόπωρο, θα μετράμε πλέον και αντίστροφα για την κάλπη. Όποτε και αν έχουμε εκλογές, τότε οι πολιτικές δυνάμεις θα φουλάρουν μηχανές με φόντο τις επόμενες εκλογές. Ωστόσο βλέπετε ότι καθημερινά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που προεκλογική χρειά έχουν. Θα τα δούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα 4 Ιουνίου γιορτάζουν Μάρθα Μητροφάνης Μητροφάνα, χρόνια πολλά, και στις επετείους ξεχωρίζει η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Μια ημέρα που καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Και οι στατιστικές σοκάρουν, καθώς 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο μόνο σε περιοχές όπως η Νότιος Αμερική και η Καραϊβική. Είναι τα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και σήμερα υπάρχει αυτή η μέρα με δράσεις για να μας ευαισθητοποιεί απέναντι στην επιθετικότητα εναντίον των παιδιών. Στα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τον κόσμο σαν σήμερα, 4 Ιουνίου, ξεκινάμε το 1456, που σαν σήμερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Μια Αθήνα που ήταν υπό την κυριαρχία των Φράγκων και φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η άλλοτε κρατεά πόλη ήταν πρωτεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών, με επικεφαλής τον νεαρό Τζάνγκο Φράγκο Ατζαγιόλη, ένα νεαρό από τη Φλωρεντία, ο οποίος είχε πάνω από το κεφάλι του την ίδια του τη μητέρα, η οποία ήταν και πολύ φιλόδοξη και πολύ καπάτσα, και αυτή ουσιαστικά έκανε κουμάντο και σφετερίστηκε και η ίδια την εξουσία με την ανοχή του Σουλτάνου, μέχρι και το 1455, οπότε ο Μωάμεθ ο Δεύτερος διέταξε την απομάκρυνσή της από την Αθήνα.
μαζί με τον σύζυγό της, τον Βαρθολομαίο Κονταρίνη, ο οποίος ήταν από τη Βενετία. Ο Φράγκος, ο γιος δηλαδή, επανήλθε στην εξουσία, φυλάκισε τη μητέρα του στα Μέγαρα και αργότερα τη σκότωσε. Για να δείτε τι συνέβαινε στην Αθήνα το 1455. Αυτή η εξέλιξη, η δολοφονία δηλαδή της μητέρας, ήταν και η αφορμή όπου ο Μωάμεθ κατέλησε το Δουκάτο των Αθηνών. Χοντρικά περιέλαμβανε τα όρια της σημερινής Αττικής. Και στις 4 Ιουνίου του 1456, σήμερα δηλαδή, κατέλαβε την πόλη και την Ακρόπολη με τον νεαρό Ατζαγιόλη να προσπαθεί να υπερασπιστεί την Αττική, δεν τα κατάφερε και ο ίδιος κατέφυγε στη Θήβα. Σας σήμερα λοιπόν αυτό το γεγονός. Σας σήμερα το 1827 είχαμε την αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ενώ ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο θρελικός πυρπολιτής, καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σας σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Σας σήμερα το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ, μια συμμαχία σοσιαλιστών και κομμουνιστών. Αναμφίβολα η 4η Ιουνίου του 1989 είναι μια ημέρα η οποία σημάδεψε εκείνη τη χρονιά ολόκληρο τον κόσμο και μας έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του περασμένου αιώνα. Σαν σήμερα το 1989 είχαμε τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen, όπου το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας έγραψε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία ενός διαδηλωτή, ο οποίος στάθηκε στη μέση του δρόμου χωρίς να υπάρχει κανείς, τουλάχιστον στο κάδρο του φωτογράφου, του Τζεφ Βίντενερ, όπως λεγόταν ο φωτογράφος, με μια σακούλα στο χέρι, και σταμάτησε ένα ουλαμό αρμάτων μάχης στο Πεκίνο, σε αυτή την τεράστια διαδήλωση, με τον κόσμο να ζητά, τους φοιτητές κυρίως, να ζητούν χορήγηση πολιτικών ελευθεριών. Και οι ταραχές που ξέσπασαν κορυφώθηκαν 3 και 4 Ιουνίου, όταν ο στρατός, μετά από την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, εισέβαλε στην πλατεία Tiananmen, διέλυσε το συγκεντρωμένο πλήθος, πυροβολώντας αδιακρίτως τόσο από τα πεζοπόρα τμήματα όσο και από τα άρματα μάχης. Και αυτή η ενέργεια του Κινέζικου στρατού άφησε πίσω του 251 νεκρούς σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών. Ωστόσο, οι φοιτητές είχαν δώσει τότε τον τεράστιο αριθμό των 3.000 θυμάτων και είχαμε και πάρα πολλές ανακατατάξεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα, καθώς πάρα πολλά μέλη του είχαν υποστηρίξει τους φοιτητές. Και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο Ζάου Ζιγιάνγκ, είχε τεθεί σε κατοίκον περιορισμό, αφού είχε υποστηρίξει και αυτός τους φοιτητές. Σαν σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση είχε προχωρήσει ένα έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η πρόκληση είχε γίνει στο πλαίσιο μιας άσκησης του ΝΑΤΟ στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Νάπολη, όπου ο Τούρκος αξιωματικός είχε ζητήσει εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος Γάβδος στην άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και έκανε λόγο για γκρίζα ζώνη. 1996-2026 η τουρκική προκλητικότητα με τα πάνω και τα κάτω της συνεχίζεται με τα ίδια χαρακτηριστικά. Σαν σήμερα στις γεννήσεις 4 Ιουνίου ξεχωρίζει η γέννηση του Φρανσουά Κενέ το 1694, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών. Ενώ σας σήμερα
4 Ιουνίου, στους θανάτους που γράφει το επιτυολόγιο, είχαμε την απώλεια 2 σπουδαίων ηθοποιών μας. 4 Ιουνίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος. 4 Ιουνίου του 2007 έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.

0: Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Να πούμε ότι καταρχήν σήμερα συνεχίζονται τα έργα στην οδό Αγίου Μινά μέχρι και την πλατεία Κορνάρου. Κλειστός ο δρόμος, αρκετή ταλαιπωρία. Περνώντας σήμερα το πρωί από το σημείο, είδαμε τις εργασίες να συνεχίζονται με το φρεζάρισμα του δρόμου. Προετοιμάζονταν τα συνεργεία νωρίς το πρωί για να ρίξουν τα πρώτα ασφαλτικά. Μια ταλαιπωρία και μια έτσι αγανάκτηση των πολιτών, κυρίως για το γεγονός ότι δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες για το κλείσιμο μιας βασικής οδικής αρτηρίας του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο χθες, ενώ και σήμερα η ταλαιπωρία και η κίνηση είναι αυξημένη στους γύρω δρόμους. Υπομονή, ο Δήμος υποστηρίζει από την πλευρά του ότι τα έργα είναι απαραίτητα, είναι προσωρινή όπως λένε η ταλαιπωρία, μόνιμα όμως τα έργα. Και να πούμε, γιατί να τα λέμε τα σωστά, ότι χθες που έσκαψαν τον δρόμο πέρασαν τις οπτικές ίνες, οπότε η άσφαλτος θα πέσει χωρίς να έρθουν τα ίδια συνεργεία μετά, ή άλλα συνεργεία μετά από λίγες μέρες, και να ξανασκάβουν τον καινούριο δρόμο. Παρήγορο αυτό που είδαμε χθες στην οδό Αγίου Μινά. Πάμε τώρα στη Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, γιατί χθες πέρασε το κατόφλι της εισαγγελίας Ηρακλείου ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προκειμένου να ενημερώσει την εισαγγελία για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, την έλλειψη ναυαγοσωστών στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει δυναμικά στη νέα τουριστική περίοδο. Ο κύριος Δοξαστάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπράκη.
0: Ένα θέμα που απασχολεί τη Δημοτική Αρχή και δεν μείνατε μόνο στο να καταγράφετε το πρόβλημα, Δήμαρχε. Ενημερώσατε και την εισαγγελία χθες με την επίσκεψή σας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Τι ζητήσατε από τη συνάντηση με τον εισαγγελέα και ποια ήταν και η δική του αντίδραση απέναντι σε όλα όσα αναφέρατε χθες?
1: Ο ελληνικός παράκτιος χώρος, που είναι και ο πιο ζωτικός χώρος της χώρας μας, όπου εκεί αναπτύσσονται τεράστιες τουριστικές δραστηριότητες, πολύ σωστά από την νομοθεσία προβλέπεται η ναυαγοσωστική προστασία των λουωμένων κάποιους μήνες του χρόνου. Είχαμε επισημάνει ότι ο νόμος του 24 που τροποποίησε τον προηγούμενο είχε κάποια γενά, είχε κάποιες ατέλειες. Οι σχολές ναυαγοσωστικής, οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν τους Δήμους και να αναλάβουν την υποχρέωση αυτή που έχουμε εμείς απέναντι στους λουωμένους, είχαν επισημάνει ότι κάποιες δυσκολίες γραφειοκρατικές, τα κόστη, η αδυναμία εξέβρεσης προσωπικού, το τετράμινο μόνο το οποίο απασχολούνται οι ναυαγοσώστες, δεν προσφέρεται για να υπάρχει ενδιαφέρον προσέλευση στους διαγωνισμούς.
0: Κάνατε διαγωνισμό στο Δήμο, έτσι?
1: Κάναμε διεθνή διαγωνισμό για ποσό 1 εκατομμύριο ευρώ για 46 άτομα, που κάθε θέση συνοδεύεται όχι μόνο από πύργο, αλλά συνοδεύεται από σκάφος, από λοιπά μέσα σωστικά κλπ. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έγινε διαγωνισμός, δεν προσήλθε κανείς. Γίνανε διαπραγματεύσεις πάλι, υπήρξε απροθυμία και μάλιστα έγγραφη δήλωση ότι αδυνατούν να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά, γιατί άσχετα αν εμείς κάναμε τυπικά όλες τις διαδικασίες, δεν πάβει από τον νόμο να έχουμε την αντικειμενική ευθύνη. Και δεν είναι μόνο τυπική ευθύνη, είναι η ηθική διάσταση του θέματος να έχουμε τόσους ανθρώπους στην περιοχή να φιλοξενούμε και να μην μπορούμε να δώσουμε λύση. Έχουμε τεράστια ευθύνη ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμαρχος, ως κοινωνία, ως επιχειρηματίες κλπ. Πήγαμε λοιπόν στην κυρία εισαγγελέα για να ενημερώσουμε ότι παρά τις διαδικασίες που κάναμε, όχι μόνο σε επίπεδο διαγωνισμού, αλλά ενημέρωσης των τριών υπουργών, εσωτερικών, εμπορικής ναυτιλίας, οικονομικών, της τιμαρικής υπηρεσίας, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Βεβαίως, η κυρία εισαγγελέα είπε ότι συμπαρίσταται στο πρόβλημα, αλλά μας επισήμανε ότι αν συμβεί το οποιοδήποτε περιστατικό, θα προχωρήσει σε δικογραφία και να φροντίσετε τουλάχιστον εσείς που απευθύνεται σε μένα να είστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες από τη στιγμή που οι εταιρείες, οι σχολές δεν ανταποκρίθηκαν? Οι υπεύθυνοι των σχολών τι επικαλούνται? Θέλουν παραπάνω χρήματα, δεν έχουν κόσμο?
1: Δεν μπορούν να βρουν προσωπικό και το κόστος είναι πολύ υποβαθμισμένο. Είναι παραπάνω το κόστος το οποίο υποβάλλονται και επιβαρύνονται. Μάλιστα αναφέρουν ότι περίπου 5.000 θυσίζουν αυτοκοστός της. Αυτά μπορεί να είναι τιμές όντως αληθής, αλλά δεν προβλέπεται από τη διαδικασία που προσδιορίζεται το κόστος, όπως έχουμε υποχρέωση ως δημόσιος φορέας εμείς στη μελέτη που κάνουμε να λάβουμε υπόψη. Αν είμαστε ιδιώτες, θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε και να τα δώσουμε τα χρήματα.
0: Σωστό. Τώρα, Δήμαρχε, είναι και πολύ λεπτό το ζήτημα. Γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι τα στοιχεία που έχουμε κάθε τέλος καλοκαιριού σε σχέση με τα συμβάντα που έχουμε στις θάλασσες και της Κρήτης, αλλά και γενικότερα της χώρας, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.
1: Μα θέλω να σας πω ότι το 2014 που εξέπνεε η θητεία μας 31 Αυγούστου το βράδυ, το απόγευμα της 31 Αυγούστου είχαμε ένα περιστατικό πνιγμού. Για 5 χρόνια ο αντιδήμαρχος έτρεχε στα δικαστήρια προκειμένου να πεμπλαγεί από αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, το γνωρίζουμε το θέμα, γι' αυτό αγωνιούμε. Θέλω να σας πω ότι έχουμε προτείνει μια λύση ενδιάμεση που μπορεί να ευδοκιμήσει, δηλαδή τι? Να αναλάβουμε εμείς τις 18 θέσεις μετά από διαπραγματεύσεις που κάνουμε με τα γραφεία και με τους επαγγελματίες, που φαίνεται ότι μπορεί να προκύψει μια λύση, και τις υπόλοιπες θέσεις οι ξενοδόχοι που έχουν πολυσύχναστες παραλίες μπροστά από τις επιχειρήσεις τους. Για να δώσουμε λύση, τουλάχιστον για φέτος, αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα, μέχρι να δεήσει η πολιτεία, να αλλάξει το διάταγμα, να αλλάξει την νομοθεσία και να υπάρξει μια ισορροπία στην αγορά, αλλά κυρίως ασφάλεια στις παραλίες.
0: Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, Δήμαρχε?
1: Υπήρχαν προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος διαπιστώθηκε, επιβεβαιώθηκε και σε εμάς, και στο Δήμο Ηρακλείου, και στον όμορο Δήμο με εμάς, τον Άγιο Νικόλαο. Και εκεί το ίδιο πρόβλημα έχουν. Εκεί βέβαια έχουν πολύ λιγότερες παραλίες, 3 με 5 ναυαγωσώστες, όταν εμείς χρειαζόμαστε 46. Είμαστε μετά τη Ρόδο, ο δεύτερος Δήμος στη χώρα, ο οποίος έχει αυτή τη δραστηριότητα σε αυτόν τον βαθμό. Και να σας πω επίσης ότι προβλέπεται από τον νόμο το 60% των εσόδων που εισπράττουν από τις παραλίες να αποδίδονται στους Δήμους για να καλύπτουν θέματα καθαριότητας, ναυαγωσωστών κλπ. Μέχρι σήμερα, ούτε για το 24, ούτε για το 25, δεν μας έχει αποδοθεί ούτε ένα ευρώ. Άρα ο Δήμος, με έσοδα δικά του, χρηματοδοτεί αυτή τη δαπάνη ως μειόφιλε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το βάζω, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το σημαντικότερο είναι το άλλο. Πώς θα βρούμε ναυαγωσώστες να είναι στις παραλίες? Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα, στη λογική που σας ανέπτυξε και με τον τρόπο που σας είπα, τουλάχιστον ο Δήμος θα έχει βρει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει περίπου 18 με 20 ναυαγωσώστες.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα τώρα. Δήμαρχε, τουριστικά πώς πάμε στη Χερσόνησο?
1: Έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος, υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Υπάρχει μια καλή πληρότητα για την εποχή. Αριθμητικά φαίνεται να καταγράφει το αεροδρόμιο αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Το πρόβλημα είναι η μείωση των ημερών παραμονής, η δαπάνη την οποία καταναλώνουν οι ξένοι επισκέπτες και οι μικρές επιχειρήσεις, εστιατόρια και τα υπόλοιπα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά την ομαλοποίηση της αγοράς και όσο προχωρούμε, και ειδικά τους μήνες μετά το φθινόπωρο, που πάντα καταγράφεται μια σημαντική δραστηριότητα και πληρότητα, θα εξισορροπηθούν οι όποιες απώλειες και θα κλείσουμε θετικά για την τρέχουσα τουριστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, και επειδή είστε ένας από τους πλέον έμπειρους αυτοδιοικητικούς, με συγκεκριμένο λόγο και ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω ένα σχόλιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι είναι ένα θέμα το οποίο άνοιξε και χθες με τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβουλίο Ηρακλείου, όπου είχαμε τις εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Παρατάξεων. Θέλω το σχόλιο του Ζαχαρία Δοξαστάκη.
1: Θέλω να σας πω ότι το 2006, που ο προηγούμενος κώδικας συνετάχθη, ήμουν μέλος της Επιτροπής ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΣΕΔΕ. Μεγάλη συζήτηση και κουβέντα για τον κώδικα, αναγκαιότητα. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα λειτουργίας και διοίκησης των Δήμων, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι το σχέδιο νόμου το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση είναι ένας τακτοποιητικός νόμος, ο οποίος έρχεται να κάνει μια κωδικοποίηση απλή. Θέματα αποκέντρωσης με αυτοδιοίκηση πόρων αρμοδιοτήτων δεν επιλύονται. Απλά είναι μια βελτιωμένη έκδοση, με την έννοια ότι υπάρχει μια συγκεντρωτική και ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των θεμάτων που άπτονται της αυτοδιοίκησης, αλλά ζητήματα που αφορούν τον πολιτικό ρόλο, τη διοίκηση, τον εξυγχρονισμό και την στελέχωση με προσωπικό δεν δίνονται λύσεις από αυτό το κώδικα.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε σύντομα μια αναλυτική συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Για την τοπική αυτοδιοίκηση, όλες αυτές τις αλλαγές, και προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ενδιαφέρει και τον κόσμο ποια είναι η θέση των έμπειρων στελεχών της αυτοδιοίκησης για το τι πρέπει να γίνει πραγματικά προκειμένου να έχουμε σύγχρονους Δήμους. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Στη διάθεση σας, κύριε Λαμπράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την κάλυψη των αβαγοσωστών στο Δήμο Χερσονήσου. Ακούσατε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος μετά τον Δήμο Ρόδου με τόσο μεγάλες ανάγκες, 46 άτομα, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε λύση στο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι έχουμε τουρίστες στην περιοχή, με τη χώρα μας να μην τα πηγαίνει καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τους πνιγμούς. Είναι τραγικά τα στοιχεία κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εικόνα του Δήμου και για την εικόνα του τουρισμού συνολικά, όταν έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Μακάρι να βρεθεί σύντομα λύση. Πάμε να κάνουμε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό το Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου, τη Δημοτική Αρχή, τους κατοίκους και όλους τους εμπλεκόμενους. Ένα πρόβλημα πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει να κάνει μόνο με αποφάσεις, πολιτικές, δυνατότητες. Έχει να κάνει και μια ολόκληρη νοοτροπία που υπάρχει στον κόσμο και αναφέρομαι στο ζήτημα των απορριμμάτων, στο ζήτημα των σκουπιδιών και πώς η πόλη μπορεί να αλλάξει εικόνα μέσα πλέον από την είσοδο του ιδιώτη στην καθαριότητα. Άπαντες να ελπίζουν πως έρχεται μια νέα εποχή για το συγκεκριμένο ευαίσθητο κομμάτι που απασχολεί τους Ηρακλειώτες. Δεν αρκεί όμως μόνο να έρθει ένας ιδιώτης ή περισσότερα μηχανήματα να βγουν στους δρόμους. Χρειάζεται μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας και ευαισθητοποίησης. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί το κέντρο, τα τείχη και όπου αλλού έχει εμπλοκή ο ιδιώτης να έχουν μια καλύτερη κατάσταση και προφανώς θα έχουν. Ωστόσο, αν εμείς συνεχίζουμε το κουσούρι να βγάζουμε τα σκουπίδια μας το βράδυ ή τα μπάζα μας ή ό,τι άχρηστο έχουμε και να το πετούμε ανεξέλεγκτα χωρίς να ειδοποιούμε, γιατί υπάρχουν τα εργαλεία, ή αν πετάμε τα σκουπίδια μας στην πόρτα του διπλανού και αν δεν θέλουμε δίπλα στο σπίτι μας τον κάδο, αλλά δεν μας απασχολεί αν είναι στο μπροστά από το σπίτι του γείτονα, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για το Ηράκλειο και είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, διότι έχουμε αυτή την νοοτροπία παγιωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπράκη. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Να πω ότι μιλήσατε πάρα πολύ σωστά. Ειλικρινά, πρώτη φορά ακούω μια ανάλυση που είναι τόσο σωστή. Ναι, καθαριότητα περνάει πρώτα από εμάς τους πολίτες. Φυσικά και ο Δήμος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό περνάει από εμάς τους πολίτες. Όταν σεβαστούμε εμείς την πόλη μας, τότε και ο Δήμος το έργο που θα έχει να επιτελέσει θα είναι πολύ πιο εύκολο και θα μπορεί να το σφέρει εις πέρας με πολύ πιο εύκολο τρόπο, αλλά και πιο λίγα χρήματα.
0: Τώρα, περιγράψτε μας λίγο το νέο μοντέλο καθαριότητας. Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργεί, ποιοι είναι οι τομείς ευθύνης του ιδιώτη και τι παραμένει στον Δήμο. Να ξεκινήσουμε από αυτά τα βασικά για να ενημερωθεί και ο κόσμος που δεν έχει λάβει γνώση.
1: Πολύ
0: για το,
1: σωστά.
0: Για το
1: πολύ σωστά, κύριε Λαμπράκη. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένας εργολάβος ο οποίος θα αναλάβει ένα μέρος του Ηρακλείου κάτω από τις οδηγίες της υπηρεσίας καθαριότητας. Δηλαδή, κάθε τι που θα γίνεται στο Ηράκλειο θα είναι εγκεκριμένο από την υπηρεσία καθαριότητας. Ποιοι δρόμοι θα καθαρίζονται, πού θα καθαρίζονται, πόσο συχνά θα καθαρίζονται, όλα αυτά θα είναι εγκεκριμένα από την υπηρεσία καθαριότητας. Το λέω για να καταλάβουμε ότι την ευθύνη πάλι την έχει ο Δήμος.
0: Άρα σε εσάς θα γίνονται τα παράπονα των Δημοτών.
1: Σε εμάς θα γίνονται τα παράπονα. Ναι. Φυσικότατα. Σε εμάς θα γίνονται τα παράπονα. Λοιπόν, και γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ανάδοχος του έργου, ο εργολάβος, θα αναλάβει την πρώτη δημοτική κοινότητα στο σύνολό της. Δηλαδή και την αποκομιδή των συνήθων, που σημαίνει των οικιακών αποβλήτων, και των ανακυκλώσιμων και τον οδοκαθαρισμό και την οδοσάρωση και τα ογκώδη. Στην πρώτη λοιπόν δημοτική κοινότητα όλα αυτά θα τα έχει αναλάβει ο εργολάβος.
0: Και όταν λέμε πρώτη δημοτική κοινότητα εννοούμε το κέντρο, την καρδιά της πόλης, έτσι.
1: Το κέντρο συν η περιοχή που περικλεί την πρώτη δημοτική κοινότητα, ναι. Είναι λίγο παραπάνω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Συν τα τείχη, συν την παραλιακή οδό.
0: Μάλιστα. Τη βιτρίνα δηλαδή της πόλης και το ιστορικό μνημείο.
1: Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου θα επεμβαίνει ο εργολάβος όσον αφορά την ανακύκλωση, δηλαδή την αποκομιδή των κάδων της ανακύκλωσης και των ογκωδών. Πάλι με τις οδηγίες της υπηρεσίας καθαρίου.
0: Τώρα.
1: Αυτή και των ογκωδών. Πάλι με τις οδηγίες της υπηρεσίας καθαρίου.

0: θα έχει αρχίσει να επιχειρεί.
1: Ρωτούν πολλοί φίλοι, τι θα γίνει με την αφισορύπανση, τι θα γίνει με τους βανδαλισμούς στα τείχη και στα μνημεία της πόλης, τι θα γίνει με το ζήτημα...
0: Με τους βανδαλισμούς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε εμείς τι θα γίνει. Ναι. Δυστυχώς θα επεμβαίνουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να επεμβαίνουμε, αλλά και πάλι να ξέρετε ότι σε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας πλέον να προσφέρουμε κάτι πολύ καλύτερο, και θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών. Δηλαδή, αν δεν βοηθήσουν οι πολίτες σε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε όλοι μας την πόλη. Θέλω να πω κάτι. Όσον αφορά το ογκώδη, που αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία να μην πετάμε ό,τι βρούμε όπου βρούμε, γι' αυτό έχουμε πάρει κάποια μέτρα και έχουμε δώσει δυνατότητες στους πολίτες που να μπορούν να μην πετάξουν κάτι, αλλά να έχουν τη δυνατότητα με μια εφαρμογή που θα υπάρχει ή με ένα τηλέφωνο να μπορούν να έρχεται αμάξι από το σπίτι τους να συλλέγει τα αντικείμενα που θέλουν να πετάξουν.
1: Το τηλέφωνο που ήδη υπάρχει, κυρία Αντιδήμαρχε, λειτουργεί, δηλαδή γίνονται κλήσεις?
0: Λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο αναμονής περίπου 10 ημέρες. Είχαμε αρχίσει από τις 30 και έχουμε φτάσει στις 10. Καταλαβαίνετε ότι πάμε καλά. Αλλά μετά την είσοδο του εργολάβου, αυτές οι μέρες θα είναι 2 το πολύ. Θα πρέπει μέχρι σε 48 ώρες, μέσα σε 48 ώρες, να έχει έρθει ο εργολάβος και να έχει παραλάβει το αντικείμενο. Άρα δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να μην παίρνουμε ένα τηλέφωνο ή να μην, κάνουμε το αίτημα στην εφαρμογή, γιατί θα μπορεί να κατεβάσει ο κάθε πολίτης μια εφαρμογή στην οποία θα μπορεί να σημειώνει το αίτημά του και να δρά αμέσως ο Δήμος για την περισυλλογή των αντικειμένων. Εκτός από αυτό, θα μπορεί ο κάθε πολίτης μέσω της εφαρμογής αυτής, που δεν έχει δικά του αντικείμενα αλλά τα βλέπει δίπλα σε ένα κάδο ή τα βλέπει σε κάποιο σημείο πεταμένα, θα μπορεί να το κάνει γνωστό στην εφαρμογή, να βάζει δηλαδή το σημείο, και μέσα σε 48 πάλι ώρες θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα,
1: τώρα καταλαβαίνετε εσείς, κύριε Τσαγκαράκη, ότι ο Δημότης δεν ξεχωρίζει και δεν πρέπει να γίνεται η διάκριση αν μιλάμε για το κέντρο της πόλης ή αν μιλάμε για τις γειτονίες, τα προάστια ή τους οικισμούς. Εκεί τώρα, αυτά που όσα δεν βλέπει πεθερά που λέμε τώρα, θα υπάρχει αλλαγή της εικόνας και στις γειτονίες, τα προάστια και τους οικισμούς?
0: Μα αυτό σας λέω, ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε δημότης που βρίσκεται σε οποιοδήποτε χωριό του Δήμου μας, αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, χωρίς να έχει πετάξει ο ίδιος τα αντικείμενα αυτά, να στείλει στην εφαρμογή ότι είναι πεταμένα σε αυτό το σημείο αυτά τα αντικείμενα, και εμείς υποχρεούμαστε σε 2 μέρες μέσα να τα έχουμε μαζέψει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν είναι υποχρεωτικό να παράγει ο ίδιος, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην περισυλλογή των αντικειμένων της πόλης.
1: Ναι, με το να αναφέρει τα σημεία όπου έχουν μετατραπεί σε κομματερές.
0: Μόνο
1: ναι.
0: Τόσο απλά. Ναι. Τρίτον, θα υπάρχουν ραντεβού με αυτοκίνητα, τα οποία, προκαθορισμένα ραντεβού, τα οποία σε διάφορες περιοχές δίνουμε και αυτή την εναλλακτική λύση, δηλαδή θέλει να πετάξει κάποιες πράγματα. Αλλά δεν θέλει να φύγει, να έρθει να τα πετάξει στη μεταφόρτωση που γίνεται και σήμερα. Ή θεωρεί ότι είναι μακριά. Καταναλώνει πετρέλαιο. Θα υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο σημεία τα οποία προκαθορισμένα ραντεβού, τα οποία δεν θα μπορεί να τα αφήσει κάτω, αλλά θα υπάρχουν αμάξι εκεί που να μεταφορτώνεται κατευθείαν και να τα φέρνουμε εμείς.
1: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό.
0: Δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι μιλάτε και για τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν εργασίες και που

0: πολλές φορές, είναι κοινό μυστικό αυτό, αντί να τα πάμε στη χωματερή την κανονική, πηγαίνουμε και τα κρύβουμε σε διάφορα σημεία της πόλης, γι' αυτό και βλέπουμε μπάζα και οικοδομικά υλικά παντού. Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν ακόμα...
1: Προσέξτε τώρα, μπάζα, αυτό που λένε αδρανή υλικά, δεν απαγορεύεται να πάνε στη χωματερή.
0: Ναι, ναι, αλλά πρέπει και αυτά να μαζευτούν.
1: Μια μικρή ποσότητα,
0: ναι, εντάξει.
1: Ναι, θα την πάρουμε, αλλά αυτό είναι υποχρεωμένοι οι επαγγελματίες που το κάνουν αυτό να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, στο Παρθένι. Ναι. Δεν είναι, εάν δεν μπορούν να τα αφήνουν οπουδήποτε.
0: Όπως
1: αυτό
0: κάνουν.
1: Δεν μπορούμε να το πάρουμε, ναι, εμείς, απαγορεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο πολύ μικρές ποσότητες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλα τα άλλα, όλα τα άλλα μπορούν να τα πηγαίνουν στο σημείο που έχουμε πρωτοπεί. Τώρα, αυτή η εφαρμογή την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, θέλω το δικό σας μήνυμα προς τους δημότες, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν αγανακτήσει με την κατάσταση που επικρατούσε. Ωστόσο, τώρα μιλάμε για μια νέα εποχή που ο πολίτης παραμένει ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα. Και ξέρετε ότι μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο πιο αδύναμος κρίκος. Οπότε, επειδή πολλές φορές οι δημότες είμαστε όλοι μαζί οι πιο αδύναμοι κρίκοι σε πάρα πολλά πράγματα, θέλω το δικό σας μήνυμα προς τους δημότες του Ηρακλείου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπηρεσία, γιατί πραγματικά όλα τα στελέχη της όλο αυτό το διάστημα έχουν υπερβάλει αυτό για να μπορέσουμε με τις συνθήκες που επικρατούσαν να κρατήσουμε την πόλη στο επίπεδο που δεν λέω ότι ήταν καλό, αλλά τουλάχιστον προσπαθήσαμε να την κρατήσουμε έστω σε αυτό το επίπεδο. Από τώρα και πέρα λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στον πραγματικά να είμαστε μια καθαρή πόλη. Είναι πολύ εύκολο με πολύ απλά πράγματα να ανοίγουμε το καπάκι, να βάζουμε τα σκουπίδια μέσα, να μην αφήνουμε απ' έξω από το γκάβο τα σκουπίδια, να σπάμε τις κούτες. Όταν σπάσουμε την κούτα της ανακύκλωσης, δίνουμε το δικαίωμα στον συμπολίτη μας να βάλει και αυτός την κούτα του μέσα στην ανακύκλωση και να μην την πετάει απ' έξω. Να μην αφήνουμε ογκώδη. Αυτά τα αντικείμενα μπορούμε να έχουμε, να τα πάρουμε από το σπίτι μας. Δεν θα μας εξυπηρετήσει ο Δήμος από την αρχή. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει κάνει όλη τη διαδικασία που χρειάζεται για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Ας βοηθήσουν οι πολίτες ώστε να έχουμε μια καθαρή πόλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να κάνουμε και έναν απολογισμό όταν πλέον θα έχουμε όλο το σχέδιο σε εξέλιξη και θα έχουμε και τα αποτελέσματα που όλοι περιμένουμε να είναι αυτά για τα οποία θα μιλάμε για μια διαφορετική πόλη, θα μιλάμε για ένα καθαρό Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό. Και η τελευταία ευκαιρία του Δήμου να αλλάξει την εικόνα της πόλης. Καταλαβαίνουμε ότι το να μπει ιδιώτης, που αν ρωτούσε κανείς και ρωτούσαμε και προεκλογικά και αμέσως μετά την έλευση καλοκαιρινού στη Λότζια, ότι η Δημοτική Αρχή απέρριπτε το ενδεχόμενο να μπει ιδιώτης στα απορρίμματα. Τώρα που μπήκε λοιπόν ιδιώτης στα απορρίμματα, διότι δεν μπορούσε η υπηρεσία να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο και δεν υπήρχε λύση στο ζήτημα της καθαριότητας, περιμένουμε τώρα να έχουμε και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προχθές με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Δυστυχώς ή ευτυχώς για το Δήμο και τη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Τα αποτελέσματα πρέπει να φανούν και άμεσα, ωστόσο επαναλαμβάνω ότι και εμείς οι πολίτες πρέπει να ανασκομποθούμε και να αλλάξουμε συνήθειες και τακτικές. Διαφορετικά, ό,τι και να γίνει, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει η εκτίμηση και η πεποίθηση ότι όταν ο πολίτης, τουλάχιστον οι συνειδητοποιημένοι και απογοητευμένοι από τη διαχείριση που είχε όλο το ζήτημα το προηγούμενο διάστημα, δουν κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους, τότε θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Μακάρι να είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα, ωστόσο πρέπει η πόλη να αλλάξει εικόνα. Όσοι ταξιδεύετε, όχι. Μην πούμε μόνο το εξωτερικό τώρα που οι συγκρίσεις είναι χαοτικές. εδώ σε άλλες πόλεις λοιπόν της υπηρετικής χώρας, άλλα νησιά που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με το Ηράκλειο, δηλαδή πολύ κόσμο, τουρισμό, κατανάλωση, κατανάλωση φέρνει και παραγωγή απορριμμάτων. Δεν έχει σχέση. Η κατάσταση στο Ηράκλειο είναι στο μία απροχώρητο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ανοχή, πρέπει να δούμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση στην ΕΡΤ δεν σταματά ποτέ. Από την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην παραγωγή υποστήριξη εκπομπής, από τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές, και από τον Γιώργο Λαμπράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Επειδή πολλοί μας ακούτε από το δρόμο, οδηγείτε, να πούμε αυτό που λέμε με κάθε ευκαιρία: ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Όσοι φεύγουμε, τόσοι να επιστρέφουμε. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες η επιχείρηση, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιάσεις. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας. Αυτά εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Με το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων όπως αμαία ή μονογονεϊκές οικογένειες. Σκοπός είναι, διευκρίνησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια, στόχος να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Βίτιβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα 4 Ιουνίου, Πέμπτη παρακαλώ. Πάει, σχεδόν πάει και αυτή η εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην Ερτχανίων, η Ερτζιανή. Η Ερτζιανή μία σήμερα, αλλά σύντομα σε πλήρη σύνθεση. Ευτυχία Πενταράκη, είμαι στο μικρόφωνο, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 11 εδώ. Θα πάμε στο Ηράκλειο, θα πάμε λίγο πιο πέρα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, θα δούμε τι γίνεται, τα νέα. Ο Γιώργος Βλαζάκη σήμερα, guest εμφάνιση μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου, σταθερή αξία στη γραμματιακή υποστήριξη. Και φυσικά στο Ηράκλειο, Ελένη Ξυλούρη στην αντίστοιχη γραμματιακή υποστήριξη. Και Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης, η καταμόναση από κοινού στις ρυθμίσεις των ήχων. Μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, η εκπομπή αυτή είναι παγκρίτια. Και μας ακούτε και από το Ερτέκο παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Βάζετε Ερτέκο, περιφέρεια, ραδιόφωνα, περιφέρεια, Χανιά ή Ηράκλειο, αν πατήσετε αυτή την ώρα μας ακούτε και από εκείνη τη συχνότητα. Στο Ερτ News φυσικά μας βλέπετε και στο Ερτ News μας διαβάζετε. Και όσο το λέω τώρα, βλέπω και ξαναβλέπω αυτό το πλάνο από την ΑΦΠΑΚΤΟ και δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Πώς κατέγραψε, πώς αυτή η μητέρα, μιλάω για αυτό το τρομερό βίντεο, όπου βλέπει η μητέρα ένα αυτοκίνητο να χάνει τον έλεγχο και είναι με την πόρτα ανοιχτή στο πεζοδρόμιο, παρκαρισμένο δίπλα στο δρόμο, στην άκρη του δρόμου, το αυτοκίνητο της, με την πόρτα ανοιχτή λοιπόν, και βλέπει ξαφνικά το αμάξι, αρπάει το παιδί της και φεύγει, δηλαδή πραγματικά από θαύμα. Δεν έγινε κάτι χειρότερο εκεί. Είναι σε σοκ βέβαια η γυναίκα. Τρεις άνθρωποι από τύχη σώθηκαν, όπως γράφει τώρα και ο τίτλος. Είναι αυτές οι εικόνες που τη βλέπεις, το ξαναβλέπεις και λες Παναγία μου, όντως είχαν Άγιο, όντως είχαν τύχη βουνό. Ό,τι κλισέ υπάρχει, μπορούμε να το πούμε και λίγο είναι πώς αντέδρασε, τι αντανακλαστικά είχε αυτή η γυναίκα και πήρε το παιδί της και έτρεξε. Άντε τώρα να είναι το παιδί στο πίσω κάθισμα δεμένο. Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Είναι σοκαριστικό. Δεν ξέρεις πραγματικά από πού θα σου έρθει. Είναι τόσα έχουν γίνει, τόσα γίνονται, αλλά ποτέ δεν σταματάει η ζωή να μας εκπλήσει με όλα όσα συμβαίνουν. Να είναι καλά, να είναι πάντα γεροί, πραγματικά μετά από αυτό νομίζω ότι για όλη τη ζωή θα θυμούνται και θα μιλάνε για αυτό το περιστατικό που τόσο πολύ το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε, αλλά δεν είναι από αυτό που λες, εντάξει θα είναι, δεν θέλω να το δω άλλο. Κάθε φορά το βλέπεις και λες πω... Έτσι, είναι ένα τέτοιο καρέ αυτό, ένα τέτοιο βίντεο αυτό που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Είναι ο άνθρωπος, δείχνει την είσοδο του μαγαζιού του προφανώς, κάποιο μαγαζί είναι, και κατέγραψε αυτό το τρομερό περιστατικό. Και τώρα στο Earth News, στην εκπομπή Newsroom του Γιώργου του Σιαδήμα, μιλάει ένας αυτόπτης μάρτυρας που για το συμβάν ήταν μπροστά ο άνθρωπος και περιγράφει τι έγινε. Εντάξει, ό,τι και να πει κανείς τώρα γι' αυτό, είναι λίγο, πραγματικά. Λοιπόν, είπαμε Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και είναι σήμερα μια σημαντική μέρα. Μισό λεπτό να πάμε, γιατί έφυγα από εκεί. Είναι, γιατί πάλι αφορά στα παιδιά, είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Πόσο επίκαιρη, και κάθε μέρα να ήταν αυτή η μέρα, πόσο επίκαιρη είναι... Πόσα είναι του ΟΗΕ αυτή η μέρα έχει έτσι καθιερωθεί, και αύριο φυσικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και γίνονται και πολλές δράσεις γι' αυτό, θα το πούμε. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η μέρα σήμερα και καθημερινά είναι αυτές οι ειδήσεις στενάχωρες που τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά, που πώς τα παιδιά... πέφτουν θύματα ψυχολογικής, λεκτικής, σωματικής βίας, γιατί και το ψυχολογική βία είναι πάρα πολύ άσχημη, ή όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον προβληματικό,
μπορεί τα ίδια να μην είναι απευθείας αποδέκτες, αλλά όταν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον που υπάρχει λεκτική βία, ενίοτε και σωματική, και το παιδί γίνεται μάρτυρα σε αυτό, δημιουργούνται προβλήματα. Η ψυχή του παιδιού αυτού τραυματίζεται, με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι στη συνέχεια, να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα σταθές και δύσκολο περιβάλλον και αυτό να μεταφράζεται στην υπόλοιπη ζωή τους με άσχημους τρόπους. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά και δεν είναι απαραίτητο να τα προστατεύουμε, δηλαδή να μην στρεφόμαστε, να αποφεύγουμε και να μην στρεφόμαστε εναντίον τους, αλλά όταν και μέσα σε ένα περιβάλλον συμβαίνει αυτό, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Λοιπόν, πώς είπαμε τι είναι, είπαμε που είμαστε, είπαμε τους συνεργάτες μας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα ξανάρθουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και οι ειδήσεις τρέχουν και να σας πω ότι η τρίτη βάρκα από το πρωί με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης. Τώρα μόλις έγινε ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, 34 άτομα πέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης Frontex, 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Τους περισυνέλεξε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας που έπλεε στην περιοχή και θα μετεπιβιβαστούν σε σκάφους της δύναμης Frontex, γιατί 42 μίλια είναι πολύ ανοιχτά, και θα μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη. Ο καιρός είναι καλός, έχουμε φτάσει όταν είναι καλός ο καιρός να μετράμε λέμβους. 3 μποφόρ νοτιοδυτικός ο άνεμος, μπονάτσα δηλαδή εκεί κάτω στα νότια, και είναι η τρίτη βάρκα λοιπόν όπως είπαμε από το πρωί, γιατί είχαμε, όχι από το πρωί, σήμερα, από σήμερα Πέμπτη, γιατί μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα η πρώτη Λέμβος εντοπίστηκε με 31 αλλοδαπούς πάλι από ένα εναέριο μέσω της Frontex. Αυτή ήταν πολύ κοντά στη Γάβδο, 9 μίλια ήτανε ανατολικά του νησιού. Τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη. Από εκεί πήγανε στο Ρέθυμνο, είναι στους 30, στα 31 άτομα αυτά. Ο καιρός, μάλλον η επιχείρηση έγινε αυτή με καιρό 3 μποφόρ δυτικό. Στις 6.30 το πρωί μία ακόμη Λέμβος με 38 αλλοδαπούς πάλι εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, 22 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Τους περισυνέλεξε περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και τώρα λοιπόν είναι η τρίτη, οπότε είχαμε 31 και 38, 69, 99, 103 μετανάστες μέχρι αυτήν την ώρα από το πρωί, και δεν θέλω να είμαι εγώ μάντης των ειδήσεων, αλλά η πείρα λέει, η πείρα και η ιστορία λέει, και μέχρι τώρα έχει δείξει ότι όταν έχει καλό καιρό και όταν αυτά αρχίζουν από τη νύχτα να φτάνουν, η μέρα κυλάει έτσι. Οπότε δεν λέω ότι θα γίνει οπωσδήποτε αυτό, αλλά λέω ότι έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται πως έτσι θα πάει με το θέμα σήμερα, γιατί είναι ο καλός. Και έτσι θα πάει ενδεχομένως και το καλοκαίρι, όσο έχει καλό καιρό, γιατί επίσης στον καλό καιρό οι άνθρωποι αυτοί που παραμένουν εκεί στη Λιβύη, στο Τομπρούκ, στο λιμάνι, όμοιροι σε εισαγωγικά ημί των διακινητών, μόλις ο καιρός φτιάχνει, τους βάζουν σε βάρκες, δίνουν σε ένα το τιμόνι, είναι αυτοί που συλλαμβάνονται, όπως συνελήφθη από τους 39 τώρα τους σημερινούς, ένας 17χρονος συνελήφθη, υπήκο Σουδάν, ως διακινητής. Ήτανε μέσα στη βάρκα 35 άντρες, 2 γυναίκες και ένας ανηλικός. Ένας 17χρονος λοιπόν συνελήφθη, όπως είπαν στις λιμενικές αρχές που κάνουν την προανάκριση. Έχουν δώσει από 1.500 έως 3.000 δολάρια το άτομο για να ταξιδέψουν. Εκεί κάπου είναι οι ταρίφες των διακινητών, περίπου τόσα είναι τα λεφτά που δίνουν. Και φτάνουν στη χώρα μας και ακολουθούνται βέβαια οι διαδικασίες. Όσοι δικαιούνται άσυλο, είναι πρόσφυγες, έρχονται από χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, έχουν άλλη διαδικασία. Τώρα πάρα πολλοί από αυτούς που φτάνουν εδώ είναι από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, και σε αυτούς υπάρχει άλλη διαδικασία. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη προχθές που είπε ότι θα γίνουν πολύ αυστηροί έλεγχοι. Όχι πολύ αυστηροί, θα είναι πολύ αυστηρή πλέον η νομοθεσία και οι διαδικασίες για τους ανθρώπους αυτούς. Σίγουρα πάντως δεν νομίζω ότι θα πάνε οι διακινητές να τους πούν, να ξέρετε, άμα πάτε εκεί μόνο θα γυρίσετε πίσω, θα γίνει... Α, όχι, αυτούς ενδιαφέρει να πάρουν τα χρήματα. Τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα... αυτό θα γίνει όταν φτάσουν εδώ. Φτάνουν οι σημερινοί, τώρα οι 39... Είπανε ότι, οι 38 με συγχωρείτε, είπανε ότι μπήκαν στη βάρκα και ξεκίνησαν να ταξιδεύουν στη μία του μηνός τα ξημερώματα. Μία. Και φτάσανε εδώ τέσσερις μέρες στη θάλασσα.
Ναι, Γιώργο, άμα τους δεις, έχω δει ένα βίντεο πώς βγαίνουν, όταν βγαίνουν από τις βάρκες, είναι έτσι σκευρό το σώμα τους. Δεν μπορούν να ισιώσουν, γιατί είναι 3 μέρες ακίνητοι εκεί, έχουν σκευρωμένοι, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά. Ό,τι έχουν μαζί, λίγο νερό, λίγο φαγητό, κάτι κρουασάν, βλέπουμε τις συσκευασίες, τις άδειες, τις βάρκες μέσα και κάτω βάζουν τους πιο μικρούς από πάνω οι άλλοι, ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά, 3 μέρες πάνω σε μία βάρκα με την ελπίδα να φτάσουν κιόλας έτσι, γιατί δηλαδή είναι τραγικό από όπου και αν το δει κάποιος. Δυστυχώς έτσι είναι, έχει γίνει η πύλη εισόδου, η Κρήτη και η Γάβδος μεταναστών από τα παραλία της Αφρικής. Έχει αλλάξει τελείως όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια με το Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα είναι η Κρήτη κατεξοχήν η πύλη εισόδου, οπότε δεν νομίζω ότι θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο που είναι σχεδόν καθημερινό στον καλοκαιρό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον οι επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται εν πλώ. Τώρα έχει πάρει ένα σκάφος τους ανθρώπους αυτούς που εντοπίστηκαν τώρα και έρχεται και τους φέρνει τους 34, όχι ένα σκάφος, ένα πλοίο, και αυτοί εν πλώ, μπήκανε εν πλώ από τη Λέμβο στο πλοίο και εν πλώ θα μετεπιβιβαστούν σε σκάφος της δύναμης επλοίω της δύναμης Frontex. Δηλαδή 2 φορές εν πλώ μετεπιβίβαση. Και παγκόσμια μπονάτσα να είναι, όταν ένα πλοίο πάει δίπλα σε ένα άλλο, δημιουργεί κυματισμό. Αυτός ο κυματισμός, και μισό μέτρο να είναι, όταν θα πρέπει να τεντώσει το πόδι στο κενό για να πηδήξει σε ένα άλλο εν πλώ, από μόνο του αυτό είναι επικίνδυνο. Και δεν λέμε τώρα, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σε φυσική, 3 μέρες σε μια Λέμβο, καταλαβαίνετε πώς είναι. Είναι δύσκολες οι επιχειρήσεις αυτές και μπράβο να το πούμε ακόμα μια φορά στο προσωπικό του λιμενικού, στα στελέχη του λιμενικού, στα στελέχη της Frontex, σε όλους όσοι εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο εκείνοι που θα έρθουν, θα τους πάρουν τα λεωφορεία, θα τους πάνε εκεί που θα τους πάνε, είναι οι άνθρωποι που φροντίζουν για τη σύντησή τους, οι γιατροί που τους εξετάζουν, οι άνθρωποι πάλι λιμενικοί που τους πηγαίνουν φέρουν στα δικαστήρια, στα νοσοκομεία, όσοι χρειάζονται περίθαλψη κτλ. Αυτοί που θα τους συνοδεύσουν με το πλοίο της γραμμής να τους πάνε στην Αθήνα, που θα γυρίσουν πίσω, μετά θα ξαναπάρουν. Δηλαδή είναι αέναο αυτό, και οι άνθρωποι που έχουν επιβαρυνθεί με όλη αυτή, με το μεταναστευτικό στην Κρήτη, πραγματικά τραβάνε μεγάλο λούκι, και να τα λέμε, να μην το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι κάτι απλό αυτό που κάνουν. Λοιπόν, πάμε πάλι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε και στο Ηράκλειο.

0: Φεύγω, γεια σου, γεια σου, λέει το τραγούδι. Εμείς λέμε καλό στον γεια σου, γεια σου, στο Γιώργο μας. Καλημέρα, Γιώργο μας.
1: Γεια σας, γεια σας από τον Ηράκλειο.
0: Γεια σας, γεια σας από τα Χανιά. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά, καλά. Καιρός σταθερός, έθριος.
0: Ναι, γι' αυτό
1: είναι. Θερμοκρασία
0: 26. Για πες, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε.
0: Καλά
1: τουρισμό
0: πάμε.
1: Έχουμε.
0: Ναι. Μετανάστες
1: έχουμε. Και αυξημένος εδώ. Και άλλοι μόνο. Αφού έχουμε καλό καιρό, δεν θα έχουμε μετανάστες.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, έτσι, ναι.
1: Και αυξημένη κίνηση στα αεροδρόμια της Κρήτης όσον αφορά τα τσάρτερ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχει τσακώσει.
0: Αφού είμαστε,
1: έτσι.
0: Παιδί μου, προορισμός ναι, από τους ναι. λίγους. Εντάξει, τώρα ναι. πες μου εσύ πόσα μέρη συνδυάζουν όλα αυτά που συνδυάζει η Κρήτη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, πόσα μέρη. Δηλαδή...
1: Γι' αυτό προφανώς έρχονται και μετανάστες, δεν ξέρω. Τώρα αστείευομαι, αλλά επειδή ναι. μου είπες μόλις πριν λίγο ότι είχατε δύο το πρωί, το είδαμε.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: και
1: άλλη μια από κάτω. Για βάρκες μιλάμε, για λέμε.
0: Ναι, ναι, είναι 90-103. Ναι, κοίτα, 42 ναυτικά μιλιά είναι πολύ μέσα. Γι' αυτό
1: ναι,
0: τους πήρε ένα πλοίο σημαίας Μάλτας, μετεπιβάστηκαν ναι. στο πλοίο και στη συνέχεια, όσο το πλοίο πλησιάζει προς την Κρήτη, θα πάει και ένα πλοίο, ένα σκάφος της Frontex εκεί και θα μετεπιβαστούν και σε σκάφος της Frontex.
1: Γιατί χθες είχαμε και 180 μαζεμένους, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και 37 ακόμη στα Χανιά.
1: Και 37, ναι, Τέξ. Μια χαρά πάμε. Ναι. Ναι, και εδώ ναι, 400 σε ένα 24.
0: Εντάξει, τρομερό ρεση. Και ναι. δεν νομίζω και σήμερα, επειδή είναι καλή ημέρα, δεν νομίζω ότι θα σταματήσουμε σε αυτούς.
1: Όχι,
0: έχω
1: όχι,
0: την
1: όχι,
0: αίσθηση
1: όχι,
0: ότι
1: ναι,
0: θα συνεχίσουν να
1: έχουμε αυτή τη δουλειά, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες.
0: Να, ισχύει.
1: Για μεγάλο διάστημα δεν σταματούν οι ροές, δεν ανακόπτονται.
0: Όχι, ισχύει.
1: Γι' αυτό και αύριο, για να σου πω και την ναι, είδηση, αύριο ναι. έχουμε τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ, έτσι, mm-hmm. όλων των
0: δημάρχων
1: της Κρήτης, mm-hmm. Ακριβώς για το μεταναστευτικό. Υπάρχουν δηλώσεις, ναι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό mm-hmm. και μόνο γι' αυτό, διότι το μεσημέρι έχει καθοριστεί,
0: ναι.
1: θα μετάσχουν όλοι οι Δήμοι, δηλαδή και εκείνοι που δέχονται πρώτοι το μεταναστευτικό βάρος, αλλά και όλοι. Γιατί ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας δεύτερης δομής, mm-hmm. αφορά όλους τους Δήμους της Κρήτης. Γιατί
0: δεν έχουμε καμία εξέλιξη εκεί ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε μείνει. Mm-hmm. Έχουμε εκεί στην τελευταία
0: ρίξη του
1: κυρίου
0: Πλεύρη.
1: Ναι, για τους Μαλάδες. Δεν έχει προχωρήσει όμως τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα, φίλο. Mm-hmm. Τα είπαμε και χθες,
0: ναι,
1: τις
0: ναι,
1: μομφές
0: ναι, ναι, ναι,
1: από το Υπουργείο
0: ναι, ναι,
1: προς
0: ναι,
1: την
0: ναι,
1: αυτοδιοίκηση ναι. κλπ. Και προφανώς στο πλαίσιο αυτό έχουμε και την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Mm-hmm. Και υπάρχουν και δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης, ως mm-hmm. πρόεδρο της ΠΕΔ, έτσι. Mm-hmm. Οποίο, εντάξει, πέρα από τη διαπίστωση ότι έχουμε μια έντονη δυναμική η οποία θα αυξηθεί, εντοπίζει και ο ίδιος την μετατόπιση των ροών προς Ανατολάς. Προς τα δω δηλαδή,
0: ναι,
1: προς την Ανατολική
0: ναι,
1: Κρήτη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: είδες πέρυσι το 80% των αφίξεων ήταν Γάβδος... Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, ας
0: το πούμε. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Φέτος έχουμε έτσι μια μεταπτώση.
0: Φέτος έχετε μπει κι εσείς. Ναι,
1: και η Ιεράπετρα.
0: Η Ιεράπετρα πολύ,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: Δεν είχε καθόλου
0: ναι, ισχύει.
1: Το Λασίθι, εντός αγωγικών λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε, να το πω και αυτό, ότι απομακρύνεται, προφανώς επειδή έχει πληροφορίες από το mm-hmm. Υπουργείο, απομακρύνει το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας μεγάλης κεντρικής δομής τύπου hot spot.
0: Αυτό είναι
1: γιατί
0: καλό.
1: Είχε πέσει και αυτό στο
0: ναι,
1: τραπέζι.
0: Είχε πέσει επιτακτικά πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είχαν πει ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά με όλες αυτές τις αντιδράσεις και το θόρυβο ναι. που έγινε, είπαν ότι okay, θα είναι προσωρινή καταγραφή και
1: ναι, ακριβώς,
0: φεύγουν.
1: Ακριβώς. Τα δύο μικρά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Τα δύο μικρά mm-hmm. κέντρα υποδοχής μετάνασης.
0: Ναι, σωστό.
1: Για ολιγοήμερη παραμονή. Γι' αυτό και συζητάμε τους Μαλάδες. Υπάρχουν mm-hmm. βέβαια. Έχουν εκδηλώσει πολλοί δήμαρχοι τον προβληματισμό, ακόμη και ο δήμαρχος Χερσόνησου που είναι στο βόρειο
0: ναι, ναι.
1: Στο κομμάτι του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm. Ο κύριος Δοξαστάκης μιλάει για το δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση, κάτι που ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει πάει κάποιο, όταν λέει επίσημη δεν εννοεί κάποια συνομιλία,
0: ναι.
1: δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο.
0: Ναι, έτσι. Ακόμα ναι, δεν υπάρχει. Για να
1: απ' την άλλη ο δήμαρχος Γόρτινας που είναι κατεξοχήν στο μέτωπο, να το πούμε έτσι, με σαρά μιλάμε, κύριος mm-hmm. Κοκολάκης, mm-hmm. Εκτός του ότι αναφέρεται στο επίσημο δεδομένο ότι δεν υπάρχουν υποδομές, mm-hmm. Επανέρχεται στο κομμάτι της σύγκρουσης εντός εισαγωγικών με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Καλοκαιρινό. Mm-hmm. Γιατί ο κ. Καλοκαιρινός έχει προβάλει επιχειρήματα ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί κοντά στο Ηράκλειο δομή, ναι. η δικιά του οπτική είναι αυτή, η δικιά του σκέψη.
0: Και βέβαια, ξέρεις, εσύ Κοκολάκης... καταλαβαίνεις ότι πρέπει η δομή αυτή όπου γίνει θα πρέπει να, είναι, να έχει μια εγκύτητα στις...
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να, είναι, να
1: πρέπει,
0: τους πάρεις από τη θάλασσα.
1: Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που βλέπουμε, mm-hmm. πρέπει να βρίσκεται κοντά σε οδική αρτηρία,
0: έτσι.
1: Ώστε να είναι εύκολη μετακίνησή τους. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Δεν έχει σημασία να δημιουργηθεί εξαιρετικά κοντά στο Ηράκλειο ή στον κάθετο άξονα, για παράδειγμα, Ηρακλείου Μεσαράς,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε σημείο. Έτσι, για να μπορούν να μεταφερθούν από τον τόπο άφιξης στο λιμάνι αναχώρησης.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάμε για το λιμάνι του Ηρακλείου στο προκείμενο. Είτε αυτοί προέρχονται από την Ιερά Πέτρα, είτε προέρχονται από τα νότια του Ηρακλείου,
0: mm-hmm.
1: για να μπορούν να μπαίνουν, να επιβάζονται στα πλοία της γραμμής και να οδηγούνται στις μόνιμες δομές στην Αττική ή αλλού. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο κύριος Κοκολάκης αυτό είπε, ότι δεν μπορεί το Ηράκλειο να βγαίνει εκτός, μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης,
0: ναι,
1: από την συζήτηση για τη δημιουργία της προσωρινής δομής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και παρόμοια, παρόμοιο μήκος κύματος και από τον κύριο Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο Φεστού. Δηλαδή για τους δύο δήμους της Μεσαράς, τους δύο νότιους δήμους. Έχουμε αντίστοιχες τοποθετήσεις και από τον Δήμαρχο Βιάννου, γιατί και εκεί, παρότι είναι πιο απόκριμνες οι ακτές, έχουμε δει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα να αποβιβάζονται στην αρτογραμμή,
0: ναι,
1: και της
0: αυτό,
1: Βιάννου,
0: ναι,
1: μετανάστες.
0: Ναι, σωστό, μόνοι τους, πριν επιχειρήσει,
1: ναι.
0: δηλαδή κάποιο, ναι. κάποια δύναμη Frontex ή λιμενικό,
1: ναι.
0: σωστό.
1: Ναι. Αυτό. Και θα δούμε τώρα τι θα προκύψει, αν προκύψει κάτι ουσιώδες, γιατί συσκέψεις επί συσκέψεων έχουμε.
0: Ναι,
1: το ζήτημα είναι ότι αν δεν υπάρξει ανάσχεση στις μεταναστευτικές ροές,
0: δεν
1: ξέρω πώς
0: Γιώργο,
1: θα πώς
0: θα γίνει αυτό. Πώς.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: θα πάει κανείς να πει από τους διακινητές, αυτό έλεγα και πριν. Α, ξέρετε, τώρα άμα πάτε πίσω θα σας άμα πάτε εκεί θα σας ξαναστείλουν πίσω. Οπότε μην πάτε. Αυτοί κοιτάνε να πάρουν, ναι, τα λεφτά τώρα.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Και είναι προφανώς. Και πολλά τα λεφτά. Πρέπει να σου προφανώς. Πω ότι αυτοί οι 38 οι νυχτερινοί. Ήτανε 35 άντρες, 2 γυναίκες, ένας ανηλικός. Είπανε, ναι, ότι φύγανε από το Ντομπρούκ τα ξημερώματα, το πρωί-πρωί, 1η Ιουνίου.
1: Πρώτη.
0: Και φτάσανε τέσσερις εδώ. Τρεις, δηλαδή
1: τρεις
0: σκέψου,
1: μέρες,
0: μέσα
1: τρεις
0: σε μια βάρκα,
1: θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, και δώσανε από 1.500 έως 3.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Κοίτα τώρα λεφτά, πώς.
1: Ναι. Πάντα έχουν απαντήσει ορισμένοι πώς βρίσκουν αυτά τα χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα υπάρχει μια απορία, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα για να συγκεντρωθούν.
0: Σωστά.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
0: Σωστά. Λέει ότι μας έχουν πει λιμενικοί ότι εκεί δουλεύει, λέει, όλο το χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Προκειμένου ένας να φύγει.
1: Όλους.
0: Όχι, όχι. Προκειμένου
1: αυτό
0: να φύγει ένας, μήπως μπορέσει κάτι, ναι, να κάνει και να πάρει και κάποιον άλλον στο μέλλον μαζί του.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα όταν γυρίζουν πίσω, βέβαια, λέει, στο χωριό, μα δεν μπορούν να ξεγυρίσουν πίσω, γιατί θεωρείται ότι απέτυχε το...
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, βάζει, εντάξει, είναι. Νομίζω ότι θα μας απασχολεί για πολύ...
1: Για πολύ καιρό,
0: όχι,
1: ακριβώς,
0: ναι, όχι για, καιρό, για πολύ, πολύ καιρό αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί μετατοπίστηκε το Ανατολικό Αιγαίο, έχει έρθει εδώ... Οπότε νομίζω εδώ θα μείνει, δεν θα ξαναφύγουν.
1: Σωστά.
0: Από εδώ. Έτσι. Να είναι λιγότεροι, να είναι περισσότεροι, και δεν νομίζω ότι καθορίζει
1: εδώ,
0: κάτι
1: εδώ
0: άλλο εκτός από τον καιρό μέχρι στιγμής.
1: Δεν μπορεί να γίνει ανάσχεση πάνω στην οριογραμμή,
0: ναι,
1: στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Όπως συνέβαινε στο Ανατολικό Αιγαίο, γιατί η εγκύτητα των ακτών εκεί μείωνε κατά πολύ το κόστος. Μάλλον το ρίσκο το να υπάρξει,
0: βέβαια,
1: ανατροπή και να υπάρξει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και μέσα στη νύχτα
1: εδώ
0: και μέσα στη μέρα και αθόρυβα.
1: Τώρα,
0: και
1: τους ανθρώπους αυτούς δεν μπορείς, γιατί έχουμε πλοία κάτω.
0: Ναι.
1: Και φρεγάτες έχουμε,
0: ναι, ναι,
1: και ανοιχτή θαλάσσια του λιμενικού. Αλλά αν επιχειρήσεις να γυρίσεις προς τα πίσω μία βάρκα που έχει πάνω 50 ή 100 ανθρώπους,
0: τελείωσε.
1: Και είναι ήδη 2 ή 3 ή 4 μέρες θάλασσα, το πιο πιθανό είναι ότι θα χάσει τη ζωή τους. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αναλάβει αυτό το ρίσκο. Και δεν είναι και ανθρωπίνος, δεν
0: μα
1: είναι.
0: Μα τι λες τώρα, δεν γίνεται αυτό.
1: Έτσι,
0: μα, καταρχήν κομμάτι. Εδώ έχουμε δει τα βίντεο που μόλις δουν ένα σκάφος να τους πλησιάζει, μετατοπίζονται όλοι σε μια μεριά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και του πάρει βάρκα.
1: Μα έχει υπάρξει δυστύχημα πολύ κοντά στην Κρήτη, μα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν από θάλασσα, δεν ξέρουν από βάρκες, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το συζητάμε και θα το συζητάμε, νομίζω, αυτό
1: ακριβώς.
0: Τώρα.
1: Τώρα να πάμε να σου πω και αύριο, έτσι να πάμε και λίγο στο πολιτικό, το είχαμε ξεκινήσει χθες.
0: Α,
1: αύριο,
0: ναι, αύριο
1: έχουμε τον κύριο
0: έχετε...
1: Αντώνη Σαμαρά εδώ.
0: Μπράβο, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: στο επιμελητήριο το απόγευμα. Mm-hmm. Αναμένεται με ενδιαφέρον η ομιλία. Όχι, δεν θα ανακηρύξει το, δεν θα ανακοινώσει το καινούριο κόμμα, αν το κάνει τελικά. Mm-hmm. Αλλά αναμένεται η ομιλία του με εξαιρετικό ενδιαφέρον μετά και τις ανακοινώσεις.
0: Ναι, όχι, σίγουρα δεν θα το κάνει από την Κρήτη, αλλά ναι, σίγουρα κάτι, κάποια αιχμή θα αφήσει, κάτι θα.
1: Κοίταξε, λένε εδώ τα δημοσιογραφικά κουτσομπολιά ότι κάνει επαφές με συγκεκριμένα στελέχη τα οποία πρόσκυνται ή είχαν επαφές μαζί του από το παρελθόν, δηλαδή την εποχή ακόμη της πολιτικής άνοιξης. Mm-hmm. Οπότε είδομεν. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν θα σημάνει κάτι, αν θα τον οδηγήσει.
0: Καλά, από επαφές αυτό το διάστημα, Γιώργο.
1: Ναι,
0: πολλές επαφές αυτό το διάστημα σε όλα.
1: Έχετε και εκεί στα Χανιά το μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει με τα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δεν νομίζω ότι θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίξουμε λίγο την κουβέντα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ μη φύγει. Ο Πολάκης.
1: Ναι, αυτό λέω. Τον Πολάκη δεν τον βλέπω να.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Τώρα. Μετακινείται.
0: Ναι, συμφωνώ. Μα το έχει πει έτσι. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι θα κάνει το θέμα, γιατί έχει εκεί και ένα μέτωπο με τον κύριο Παπά. Έχει μέτωπα τώρα και ο κύριος Φάμελος ή η κεντροαριστερά βράζει. Βράζει. Και θα βράζει νομίζω για πολύ καιρό και κάποιοι βράζουν και στο ζουμί τους. Και έχουμε, να σου πω, έχουμε και τον κύριο Κασελάκη εδώ τώρα, έτσι.
1: Πότε θα έρχεται?
0: Όχι, άλλο λέω. Έχουμε και τον κύριο Κασελάκη, με τη δυναμική αυτή την όποια είναι, που έχει και κάποια εδώ ανθρώπους από τα Χανιά που έχουν φτιάξει και ένα στήριξη, έτσι ένα μέτωπο.
1: Είναι
0: η
1: εντοπιότητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάμε αυτά.
0: Να δούμε. Ποιος είπε, ποιος έκανε αυτή τη δήλωση ότι λέει θα πάει και στο ΚΚΕ που είναι ασπόνδυλο. Κάποιος είπε χθες για τον κύριο Κασελάκη μία δήλωση και λέω εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
0: Δεν είναι, αλλά θέλω
1: όπως
0: να
1: και
0: πω.
1: Τα περί Πασόκ και λοιπά, αυτά νομίζω είναι φεδρά κουμπολιά.
0: Ο κύριος Μωραΐτης, ο κύριος Μωραΐτης, δεν είπα ότι θα πάει προς Θεού. Λέω ότι έχει πια, επειδή ασχολούνται όλοι με όλους και πού και ποιος και πώς και τα λοιπά, μέσα σε όλα αυτά υπόθηκε τώρα και μία τέτοια δήλωση. Έχει ενδιαφέρον πάντως μεγάλο και πού θα κάτσει μπίλια. Έχει πολύ καιρό ακόμα μέχρι να κάτσει μπίλια, έτσι. Πολύ καιρό.
1: Βέβαια.
0: Θα μας απασχολούν αυτά. Και εσείς εκεί στο Ηράκλειο, γιατί εμείς είμαστε οι δεύτεροι στη σειρά. Σε εσάς έρχονται πρώτα όλοι και μετά.
1: Κοίτα, λογικό.
0: Κάνουν
1: είναι,
0: μια στάση στο Ρέθυμνο, Ανόγια, τα Ανόγια που
1: τα
0: είναι.
1: Τα κεφαλάκια είναι πιο πολλά εδώ. Είναι οκταεδρικό ο νομός. Οκτώ έδρες δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι,
1: και μην ξεχνάμε ότι συνήθως και τα μικρά κόμματα παίζουν μπάλα εδώ πολύ, γιατί με τη δεύτερη κατανομή πάντα από τον πρώτο φεύγει μία έδρα και πηγαίνει με πολύ πολύ λίγες ψήφους σε έναν βουλευτή μικρού κόμματος. Έτσι. Γι' αυτό είχε εκλέξει βουλευτή και ο κύριος Βαρουφάκης και γι' αυτό υπάρχει στη Βουλή εκπρόσωπος από το πρώην κόμμα των Σπαρτιατών. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθίσει στα έδρα του Κοινοβουλίου με 1.500 ψήφους. Έτσι. Ενώ οι βουλευτές των πρώτων κομμάτων, Πασόκ Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, για να εκλεγούν πρέπει να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 20.000.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τη διαφορά.
0: Σωστό.
1: Αλλά αυτή είναι η δεύτερη κατανομή, αυτός είναι ο εκλογικός νόμος, τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο έτσι μια πιο έντονη κινητικότητα και από τα μικρά κόμματα, όχι μόνο από τα μεγάλα.
0: Και θα υπάρχει και λέω μετά, συνήθως η επίσκεψη είναι ή ξεκινάει από το Ηράκλειο κάποιος, κάνει μια στάση εκεί Ρέθυμνο, Ανόγια, που τα Ανόγια είναι πάντα, ξέρουμε όλοι, είναι σταθμός.
1: Είναι η επαφή με την ορεινή Κρήτη.
0: Έτσι, και μετά έρχονται στα Χανιά ή γίνεται ανάποδα η διαδρομή. Ναι. Χανιά, Ρέθυμνο, πόλη, ένα Ανόγια.
1: Καλά, εγώ αν ήμουν επισκέπτης θα ξεκινούσα από Χανιά και θα έρχομαι ανατολικά.
0: Για να καταλήξει εκεί
1: στο
0: Βάρη Πυροβολικό.
1: Για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Ο Άγιος Νικόλας, η αλήθεια είναι ότι είναι ο λιγότερο έτσι, επισκέψιμος, η λιγότερο επισκέψιμη περιοχή.
1: Είναι ο πιο ήσυχος πολιτικά νομός.
0: Και όχι μόνο πολιτικά, γενικώς. Άνθρωποι,
1: να μείνουμε έτσι ήσυχοι. Να
0: είναι άλλη Κρήτη, ρε παιδί μου, εκεί. Άλλο feeling.
1: Όχι, δεν έχουν και αυτή τα.
0: Όχι, αλλά Άλλο, είναι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Δηλαδή...
1: Όσο πηγαίνεις ανατολικότερα, δηλαδή αν πας στη Σιτία, το έχουμε ξανακουβεντιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοινωνικά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν, καμία σχέση η νοοτροπία των Σιτιακών.
0: Είσαι σαν να είσαι σε άλλο μέρος.
1: Ναι, με τους κριτικούς στην Κίσαμο. Ενώ την ίδια Παναγία, μουσική ναι. ακούνε, έτσι. Τα ίδια γλυκά φτιάχνουν.
0: Αυτά τα κοινά έχουν.
1: Μοιάζουν, ναι. Την ίδια προφορά έχουμε πάνω κάτω. Mm-hmm. Ενώ την ίδια Παναγία, μουσική ναι. ακούνε, έτσι. Τα ίδια γλυκά φτιάχνουν.
0: Αυτά τα κοινά έχουν.
1: Μοιάζουν, ναι. Την ίδια προφορά έχουμε πάνω κάτω.

0: έξω από ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα, που είναι τα μεγάλα περίπτερα, που ξέρω μπορεί να έχει 24,
1: ναι, ναι.
0: Σταματάει. Παρκάρει, σβήνει τη μηχανή, βγάζει τη ζώνη ο οδηγός, κλείνει τα παράθυρα, βγάζει τη ζώνη, κατεβαίνει, κλειδώνει και πηγαίνει να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Λέω, αν ήταν ένας δικός μας, θα είχε καβαλήσει το πεζοδρόμιο, θα είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα, το παράθυρο, τη μουσική, τη μηχανή αναμένη. Γιώργο, αμφιβάλλεις? Καλά, ζώνη δεν θα φόραγε φυσικά σε καμία περίπτωση.
1: Όχι,
0: και θα έπαιρνε τι θα έπαιρνε, θα ξαναβούτα και θα φεύγει. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα θα μου πεις τώρα, δεν είναι όλοι να τους βάλεις το τσουβάλι. Όχι. Αλλά λέμε έτσι για το μέσο όρο μιας περιοχής, ρε παιδί μου. Είναι άλλη Κρήτη, άλλοι άνθρωποι. Και αυτό δεν μας απασχολούν και συχνά. Δεν μας απασχολούν και συχνά με την επικαιρότητα της, ξέρεις, αυτή την παραβατικότητα, την έντονη που
1: υπάρχει
0: έχουμε...
1: και εκεί, υπάρχει και, αλλά δεν είναι τόσο έντονη.
0: Αυτό δεν είναι τόσο έντονη, είναι καθημερινή.
1: Γιατί κάποτε, και ελπίζω να μην συνεχίζεται αυτό, η ΣΥΤΙ, ας πούμε, είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Έτσι. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια καταλλαγή, θα έλεγα. Είναι πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει τόπος δηλαδή, να μην έχει ένα αγκαθάκι.
0: Αλλά, ναι, φυσικά, αλίμονο. Φυσικά, φυσικά. Εμείς μπορεί να έχουμε όλη τη θυμονιά, όλο το. Πώς το λένε.
1: Ναι, το πακέτο, ρε.
0: Πώς τα λένε. Όλο το σταυραγκάθι έχουμε εμείς. Δεν έχουμε μόνο το ένα αγκάθι. Όλο το σταυραγκάθι. Ωραία, μάλιστα, Γιώργο μας. Λοιπόν, άλλο τίποτα δεν έχετε για την ώρα. Θα έχετε κινητικότητα. Αύριο που πάμε ότι είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και γίνονται πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Αλλά...
1: Την Κυριακή έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα,
1: δεν ξέρω αν το αναφέραμε χθες.
0: Το είπες χθες, το είπες. Ναι, το είπες.
1: Τελικά είναι την Κυριακή και τα δύο event. Να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι στο Αρκαλοχώρι θα παρευρεθεί και σε μια εκδήλωση που κάνει ο Πρόεδρος κύριος Γιαννόπουλος. Και το απόγευμα θα μιλήσει η ανοιχτή συγκέντρωση στα Καλέσα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απογευματινή ομιλία, γιατί εκτός από την ανοιχτή συγκέντρωση.
0: Μα είναι και η πρώτη τώρα.
1: Ναι, οι πληροφορίες ακριβώς. Αυτό λένε ότι θα τοποθετηθεί επί των δημοσκοπήσεων κλπ.
0: Θα είσαι σε κάποιο από αυτά?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε.
0: Δεν πρέπει, ναι, γιατί έρχεται διάστημα έντονο το επόμενο. Αύριο με καλό θα τα ξαναπούμε και από Δευτέρα θα μας μεταφέρεις όλο το ρεπορτάζ, εννοείται.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εύχομαι να είναι ήσυχη η επικαιρότητα από εδώ και πέρα για σήμερα.
1: Αμήν.
0: Αμήν, αμήν. Πάμε, γεια σου Γιώργο μας.

Συγγνώμη που κόβουμε το τραγούδι έτσι απότομα, αλλά επειδή πρέπει να δώσουμε την ανταπόκριση τώρα και σε άλλη Earth, στην Earth Τζακίνθου, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Μουσικά θα πάμε, Γιώργο, μέχρι το τέλος. Από την Earth εδώ, Χανίων Ηρακλείου, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια. Και αύριο με καλό στις 10 το πρωί θα τα πούμε και πάλι. Μην ξεχάσετε, σήμερα ακολουθεί ο Βασίλης ο Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και φυσικά ο Βάιος Χειμώνας το μεσημέρι 3 με 4 με το Sound Machina. Γεια σας και χαρά σας.

0: είναι 11.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ένεργη ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κ. Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 Μποφόρ έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
1: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και 105,6 αν είστε κάπου στο νότο και στους 102,4 αν μας ακούτε από το Λασίθι. Είναι η εκπομπή «Ότι της Φανή» με τη Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Συνοδοιπόροι εδώ στην εκπομπή αυτή είναι ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στην... όπως μας έλεγαν στη σχολή, τη σωστή ονομασία της κονσόλας, την ελληνική ονομασία Παράσκο, αν δεν το έχεις ακούσει, άκου τώρα να δεις. Στην Πολιοδική Τράπεζα Εξόδου του Ήχου είναι ο Παράσκος Χαραλαμπάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Ξυλούρη. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε είναι το 28 10 319 029 και 28 10 373 400.

Μην ξεχνάτε το airteco.gr ή την εφαρμογή αν την έχετε στο κινητό σας. Από εκεί μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε. Και εμάς και τις δεκάδες επιλογές που έχετε από ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και μουσικά και θεματικά και ειδησιογραφικά και ό,τι τραβάει η ψυχή σας, και σε πραγματικό χρόνο αλλά και on demand, όποια ώρα θέλετε εσείς.

Σήμερα είναι μια δύσκολη παγκόσμια ημέρα. Είναι μια παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών και τα δεδομένα και τα στοιχεία, τα στατιστικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Μάλιστα, εχθές ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, το παρατηρητήριό του, εξέδωσε και μια έκθεση σε σχέση με τα δεδομένα της ενδοοικογενειακής βίας για το 2025 και σε ό,τι αφορά τα παιδιά, διότι γι' αυτά θα σας πω τώρα, το 2025 αυξήθηκαν τα ποσοστά παιδικής κακοποίησης κατά 47% μόνο στην Κρήτη. Και σε ένα ποσοστό 150% από το 24 και μετά. Είναι κατακόρυφη η αύξηση αυτή, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ηράκλειο, και δεν ξέρω αν μέσα σε αυτά τα ποσοστά είναι και τα παιδιά τα οποία γίνονται αποδέκτες βίες συμπεριφοράς ως θεατές. Δηλαδή, μπορεί να μην απευθύνεται η βία συμπεριφοράς σε αυτά, αλλά να υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και αυτά τα παιδιά μέσα. Είναι ένα ερώτημα που θα θέσουμε, όχι σήμερα, μια άλλη μέρα όμως σίγουρα, στους αρμόδιους, για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό με τα παιδιά και ειδικά στην Κρήτη και τι σημαίνει ακριβώς αυτό το ποσοστό. Και βέβαια δεν ξέρω αν αυτή η παιδική κακοποίηση περιλαμβάνει και το θέμα της παιδικής εργασίας. Γιατί ίσως και αυτό είναι μια μορφή κακοποίησης. Όταν παιδιά που είναι ακόμα ανήλικα αναγκάζονται από τις οικογένειές τους εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, όχι από κάποιο καπρίτσιο προφανώς, να εργάζονται, αυτό πιθανότατα να αποτελεί μια άλλη μορφή κακοποίησης παιδιού. Τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου λένε ότι το ποσοστό ανηλίκων εργαζομένων σε επιχειρήσεις στο Ηράκλειο, παρακαλώ, φτάνει το 40 έως το 50%. Και σε αυτό βέβαια περιλαμβάνεται και ο κλάδος του τουρισμού, τα ξενοδοχεία και γενικά οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική περίοδο και την τουριστική κίνηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο και ενώ η νομοθεσία επιτρέπει σε παιδιά άνω των 15 ή των 16 ετών να εργάζονται υπό κάποιες προϋποθέσεις και κάποιους όρους, προφανώς επειδή τους όρους αυτούς τους ξέρει πολύ καλά το Εργατικό Κέντρο, προφανώς για να μιλάει για παιδική εργασία σε τέτοιο ποσοστό δεν τηρούνται αυτοί οι όροι.

Μια άλλη πολύ σημαντική διεθνή ημέρα είναι η αυριανή, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Θα δείτε σίγουρα εκδηλώσεις από εδώ, εκδηλώσεις από εκεί, αφιερώματα και έτσι, διαζώσεις ενδεχομένως, και θα διαβάσετε πολλά στο ίντερνετ. Θα δείτε, φαντάζομαι, αφιερώματα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Εμείς σε αυτήν την εκπομπή θα συζητήσουμε για το θέμα του περιβάλλοντος στην Κρήτη. Όλη αυτή η εκπομπή θα πάει σήμερα με άξονα το περιβάλλον και το πρώτο και το δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα μας θα έχει να κάνει με έναν υποβρύχιο καθαρισμό που είναι σε εξέλιξη τώρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, για να δούμε τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που δεν βλέπουμε και τι κρύβεται. Θα τα πούμε αυτά όμως μετά τις 11.30, 12 παρά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα, στο πρώτο μέρος θα συνομιλήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

0: Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη, που είναι βιολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και τον έχουμε καλέσει για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Τη γενική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, αλλά και τις επιμέρους μικρές εικόνες. Καλημέρα σας, κύριε Λιμπεράκη.
1: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Νιώθω λίγο ενοχές, γιατί μιλάμε για το περιβάλλον έτσι... γύρω στην παγκόσμια. Τώρα μιλάμε την παραμονή, είναι γι' αυτό κάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Όχι,
0: είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι
1: ένας μπούσουλας. Δεν ενοχές, γιατί υπάρχει μια πολύ κακή προσέγγιση που φορτώνει στον κόσμο ενοχές. Ναι. Α, που δεν κάνουμε αυτό, που δεν χρησιμοποιούμε πλαστικό καλαμάκι, που χρησιμοποιούμε ή ξέρω κάτι. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Αλλά την ευθύνη για την κατάσταση του περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο φέρνουν αυτοί που έχουν, που κρατάνε τα ενία.
0: Τις πολιτικές δηλαδή.
1: Τις πολιτικές, ασφαλώς. Και αυτές έχουν την τεράστια διαφορά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
0: Ναι, γιατί ο πολλής κόσμος, το πολύ που σκεφτόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια, είναι να μην πετάει σκουπίδια κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν σκεφτόταν κάτι παραπέρα, κάτι πιο βαθύ από αυτό.
1: Όχι, όχι, μην το υποτιμήσουμε.
0: Όχι, καθόλου,
1: δηλαδή,
0: καθόλου
1: θα το υποτιμήσω. Όχι, επειδή το λέω να άφες αυτής της αμαρτίας αυτών. Ναι, έχουμε και εμείς τη δουλειά μας, ο καθένας το δικό του. Δηλαδή και να κάνουμε, να προσφέρουμε στην ανακύκλωση και να έχουμε το νου μας και τα λοιπά. Αλλά οι μεγάλες διαφορές βρίσκονται στις πολιτικές.
0: Που έχουν να κάνουν με τι κυρίως?
1: Με τα πάντα, με τα πάντα, δεν υπάρχει ένα πράγμα. Τι να σας πω τώρα, να ξεκινήσουμε, ας πούμε, τώρα πρόσφατα, ας πούμε, βγήκε το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Αυτό οδηγεί σε μια πολιτική που, με απλά λόγια, για να μην καθόμαστε να κάνουμε ανάλυση του σχεδίου, λέει θέλω την ανάπτυξη, η ανάπτυξη θα έρθει μόνο με μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει τεράστια κατάληψη νέας γης που δεν, δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Τεράστια απέτηση σε νέους πόρους. Νερό, τροφή, αποκοσμηδία απορριμμάτων, δρόμους, υποδομές και τα λοιπά.
0: Υποδομές που δεν έχουμε, ενώ κάνουμε τα πάντα για να έχουμε περισσότερους τουρίστες και περισσότερες κλίνες.
1: Ακριβώς, ναι, μετράμε την επιτυχία μας μόνο με αριθμούς αφήξεων, το οποίο είναι πολύ κακή μέτρηση, πολύ λάθος μέτρηση.
0: Δηλαδή αποσπασματική.
1: Πρέπει να δούμε, ναι, πολύ, συνολικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άλλη πολιτική, ας πούμε, έχουμε μία, υποτίθεται... όλος ο κόσμος τρέχει να προλάβει, όλος ο κόσμος είναι όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι χώρες τρέχουν να προλάβουν να πάνε, να οδεύσουν προς ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε εξορίξεις και πανηγυρίζουμε κιόλας,
0: ναι,
1: για να αντλήσουμε πάλι τη ορυκτά καύσιμα που λέμε ότι είναι η πηγή του προβλήματος. Μα δεν είναι υποκρισία αυτό?
0: Ναι, υπάρχει μια αντίφαση.
1: Και δεν θα είναι
0: αυτό.
1: Και τεράστια περιβαλλοντική επίπτωση.
0: Πολύ καλά καταλαβαίνω.
1: Πολλές πολιτικές, και αυτό είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, το θέμα του περιβάλλοντος, αν είχαμε μια εστιακή πηγή προβλήματος και την αντιμετωπίζαμε, μια χαρά. Είναι πάρα πολλές, κάποιες πολύ μεγάλες, κάποιες πολύ μικρές.
0: Ναι.
1: Αλλά συσσωρευτικά, ας πούμε, γίνεται μεγάλη ζημιά.
0: Ναι. Αυτό τώρα με τα ορυκτά καύσιμα τα οποία θέλουμε να εξορίξουμε και είμαστε και έτσι ενθουσιασμένοι με αυτό, παρά τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονη αντίδραση από τις κοινωνίες, τους φορείς. Πρόσφατα έγινε και δικαίως. Πρόσφατα συγκεντρώθηκαν 150 φορείς οι οποίοι διαδήλωσαν εναντίον αυτών των πολιτικών. Τι είναι το κέρδος πίσω από όλα, δηλαδή, κύριε Λιμπεράκη, το οποίο οδηγεί αυτό το...
1: Ναι, είναι ξεκάθαρα το κέρδος. Αυτοί που οδηγούν αυτή την πολιτική προσπαθούν να μας το... Συγχωρήστε μου την έκφραση, να μας το πουλήσουν ως αναπτυξιακό μέτρο και ότι θα κερδίσουμε το λαχείο και σωθήκαμε. Η διεθνής εμπειρία λέει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Πουθενά όπου εξορίζεται πετρέλαιο δεν ευημερεί ο κόσμος. Ευημερούν οι λογαριασμοί μεγάλων εταιριών, οι τράπεζες κτλ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κατά κανόνα τα χρήματα αυτά ούτε καν θα περάσουν από την Ελλάδα. Δηλαδή η Σεύρον δεν θα πρέπει να τα καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα, ναι, τα λεφτά της. Έχει δικούς της τέτοιους φορολογικούς παραδείσους κτλ. Εμάς θα μας μείνει μόνο η ζημιά. Μόνο η ζημιά.
0: Και άντε και καμιά θέση εργασίας.
1: θα μείνουν θέσεις εργασίας. Θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: εννοώ στη διάρκεια των εργασιών.
1: Ναι. Ειδικοί και τα λοιπά. Εμείς, μόνο αυτό που ίσως να μπορέσουμε να προσθέσουμε είναι υποβαθμισμένες θέσεις εργασίας, πάλι εξυπηρέτησης προσωπικού που θα δουλεύουν εκεί. Δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια, τέτοια, πώς να σου το πω.
0: Ναι. Κύριε Λιμπεράκη, οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι τα ολικά και τα φωτοβολταϊκά, αυτά θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες? Και επίσης, πόσο χώρο έχουν καταλάβει, ενώ και μεταφορικά και κυριολεκτικά?
1: Μου κάνετε δύο ερωτήσεις. Ναι. Το ένα είναι αν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες. Εγώ λέω ναι. Η δική μου εμπειρία από αυτά που έχω διαβάσει, από αυτά που έχω δει στις διάφορες συναντήσεις με ειδικούς κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι και αυτοί και οι πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές έχουν κάνει διπλή ζημιά. Πρώτον, αντί να μιλήσουν για διασπαρμένη παραγωγή, εκεί δηλαδή να παράγουν λίγο καθένας εκεί που χρειάζεται, σε φωτοβολταϊκά, σε στέγες, συνεταιρισμοί, δήμοι κτλ. Και κυρίως με έμφαση στο αστικό περιβάλλον, η πολιτική του κράτους είναι ότι εγώ θέλω να μιλάω με 2, 3, 5 μεγάλους παίχτες και να κάνω μεγάλες σημειακές εγκαταστάσεις αδιαφορώντας για το πού. Και έτσι πολύ δικαίως εξανίστανται οι κοινωνίες όταν πάνε να καταστρέφουν περιοχές Natura, κορυφές βουνών κτλ. Οι οποίες έχουν και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, βάζουμε ανεμογεννήτες στην κορυφή ενός βουνού και τι έγινε. Όχι, για να μπουν εκεί πέρα γίνονται τεράστια έργα υποδομής που κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά τις ίδιες ανεμογεννήτες. Δηλαδή οι δρόμοι που ανοίγονται, γιατί πρέπει να ανοιχτούν πολύ μεγάλοι δρόμοι για να μπορέσουν να περάσουν τα φτερά, είναι πηγή πολλών δεινών. Από τη διάβρωση μέχρι την πρόσκληση πολλών δραστηριοτήτων ανθρώπινων που είναι ζημιογόνες κτλ. Χώρος υπάρχει, χώρος υπάρχει και είναι και μελετημένο. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, για παράδειγμα, έχει πληρώσει 2 μελέτες που λέει πού μπορούμε να βάλουμε ολικά, πού μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά.
0: Για ποιους μιλάει, γιατί εύρος μιλάνε αυτές οι 2 μελέτες της περιφέρειας? Για μεγάλες εταιρείες ή μιλάνε
1: για... Όχι, λέει πού μπορούμε να βάλουμε, αυτή είναι η ερώτηση, μόνο απαντά. Και κάνει μια πολυκριτηριακή ανάλυση και στις 2 περιπτώσεις, όπου δείχνει ότι υπάρχει χώρος να μπουν, που δεν δημιουργείται περιβάλλον. Ιδίως για τα φωτοβολταϊκά, θα το λέω και το λέω κάθε φορά που μιλάμε για τέτοια θέματα, η μελέτη έχει καταλήξει ότι μόνο σε στέγες στις 10 μεγάλες πόλεις της Κρήτης η δυναμική, αν μπορούσαμε να βάλουμε σε πολλά μέρη μόνο στο αστικό περιβάλλον, είναι δεκαπλάσια από την ίδια εγκατεστημένη στην Κρήτη. Δηλαδή είμαστε στα 0,8 γιγαβάτ τώρα εδώ πέρα, στην Κρήτη έχουμε εγκαταστάσεις, όλα μαζί, θερμικά, ΑΠΕ κτλ. Αν βάζαμε μόνο φωτοβολταϊκά, μόνο στις 10 μεγάλες πόλεις, και προφανώς όχι παντού, έτσι, δεν λέμε να τα καλύψουμε, εκεί που γίνεται, η δυναμική παραγωγή θα ήταν 10 πλάσια, 8 γιγαβάτ. Δεν λέω εγώ να φτάσουμε στα 8, απλώς λέω τι λέει η μελέτη, ότι μπορούμε να ψάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τα οποία όμως αυτά τα φωτοβολταϊκά θα αποδίδουν ενέργεια, ρεύμα, στα κτίρια στα οποία βρίσκονται, έτσι?
1: Όχι, και στο σύστημα δίνουν.
0: Α, και στο σύστημα δίνουν. Άρα σε μια τράπεζα, ας πούμε,
1: ενέργειες. Θέματα που πάνε παράλληλα, όπως είναι ότι θέλει καλύτερα δίκτυα, θέλει μονάδες αποθήκευσης.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πού δίνεις τα λεφτά σου? Τα δίνεις στις εξορίξεις ή τα δίνεις για να αναπτύξεις τα δίκτυά σου και να κάνεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης?
0: Εισακούεστε εσείς οι επιστήμονες, κύριε Λιμπεράκη, εισακούεστε?
1: Όχι, βέβαια. Οπότε, δηλαδή αυτό είναι σε όλα τα θέματα. Συνήθως είναι μόνο όταν έχει χυθεί το γάλα που έρχονται και λένε «Α, τι θα κάνουμε τώρα πάνω από το χυμένο γάλα». Είναι πολύ αργά. Αν η πολιτική δεν είναι εξ αρχής προς μια τέτοια κατεύθυνση, μάλλον ποτέ η πολιτική δεν ακούει αυτό που λέει η επιστήμη ή το ακούει επιλεκτικά. «Α, με βολεύει αυτό το κομματάκι, αυτό και το παίρνω».
0: Που οι επιστήμονες σε κάτι τόσο εξειδικευμένο θα έπρεπε να είναι ισότιμοι συνομιλητές σε ένα τραπέζι που παίρνει αυτές τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι απλό, τίποτα δεν είναι απλό,
1: όχι,
0: αλλά πόσο
1: όχι,
0: μάλλον κάτι τόσο εξειδικευμένο.
1: Το βλέπετε και στο παράδειγμα του παγκόσμιου. Για να μην σταθούμε μόνο εδώ πέρα, λέμε ότι οδεύουμε προς μια κλιματική κρίση. Έχουμε μπει ήδη, είμαστε στα πρώτα.
0: Ποια είναι τώρα αυτή η κλιματική κρίση? Πείτε μας λίγο με απλά λόγια, αν τη ζούμε ήδη ή αν την περιμένουμε.
1: Η κλιματική κρίση λέει ότι θα έχουμε παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, ναι, με πάρα πολλές επιπτώσεις. Σκεφτείτε ότι 1 ή 2 βαθμοί που ακούγονται λίγο για αύξηση της θερμοκρασίας θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο τι καλλιεργούμε, στο ύψος της στάθμης της θάλασσας, στο πώς πέφτουν οι βροχοπτώσεις, αν είναι συγκεντρωμένες ή σε μία εποχή ή σε πολλές, αν είναι ραγδαίες ή όχι. Φαινόμενα που τα βιώνουμε καθημερινά.
0: Άρα τη ζούμε ήδη την κλιματική,
1: ναι, ναι,
0: αλλαγή, αυτό, τη λέμε κρίση, τη λέμε...
1: Όχι, είμαστε στο όριο της κρίσης.
0: Είμαστε στο όριο της κρίσης.
1: Εμείς ίσως αυτό μπορεί να το βιώνουμε πιο ήπια εδώ στην Κρήτη, αν και έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή η συγκεντροποίηση των βροχοπτώσεων σε στενότερη χρονική περίοδο. Φέτος ήταν η πολύ ειδική χρονιά και η μεγάλη ραγδαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή πέφτει η ίδια βροχή σε λιγότερο χρονικό διάστημα, αλλά η ραγδαιότητα κάνει ζημιές.
0: Άρα δεν...
1: τα φαινόμενα με τις πλημμύρες κτλ.
0: Ναι, δεν απορροφάται όπως πρέπει από τον υδροφόρο ορίζοντα το νερό, πέφτει στη θάλασσα, πάει χαμένο. Άρα δηλαδή ο κίνδυνος της ερημοποίησης που χρόνια έτσι τον μελετάμε. Εσείς τον μελετάτε, εμείς ακολουθούμε λίγο κάτω στη νότια πλευρά, στη Μεσαρά, σε άλλες περιοχές.
1: Αυτό είναι μία διάσταση μόνο, είναι μία διάσταση,
0: ναι,
1: της κλιματικής
0: κρίσης. Υπάρχει ακόμα, θέλω να πω, δεν, ναι, έγινε, δεν άλλαξε κάτι επειδή έβρεξε, ναι, επειδή γέμισε όπως ελέμεις.
1: Όχι, γιατί δηλαδή τα 3 προηγούμενα χρόνια που δεν είχε γεμίσει, πώς δεν μπορούμε να τα ισοφαρίσουμε με μία χρονιά που γέμισε?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στοχαστικό, δεν υπάρχει εγγύηση.
0: Άρα αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν ακόμα, δηλαδή πλημμυρικά φαινόμενα και ταυτόχρονα και ερημοποίηση, και πάνε μαζί αυτά συνήθως, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι εδώ. Και οι πυρκαγιές φυσικά, που τώρα ξεκινάει και έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Κάνω μια παρένθεση με υποστελέχωση του νομού Ηρακλείου κατά 11 πυροσβεστών, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί.
1: Δεν το έχω υπόψη.
0: Πώς θα είναι φέτος τα πράγματα μετά από αυτό το χειμώνα, πώς τα διαβλέπετε?
1: Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα πούμε σωθήκαμε, έρχεται περισσότερες βροχές και άρα ας τα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα τα μέτρα. Αν είχε γίνει μια εκδήλωση πριν λίγους μήνες για τη λειψιδρία, mm-hmm, που η εισήγηση από την πλευρά των οικολόγων πράσινων έλεγε, ξεκινούσε, το λέω γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm, ο τίτλος της ήταν «Μάλιασε η γλώσσα μας». Δηλαδή για τη διαχείριση του νερού τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει μελέτες, τίποτα δεν εφαρμόζεται. Είναι εκεί οι λύσεις, τις ξέρουμε. Δεν εφαρμόζεται τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν δίνονται τα απαιτούμενα χρήματα.
1: Δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι απέτηση, είναι πολιτικές. Δηλαδή, τι να σας πω, ένα παράδειγμα. Έχουμε υποχρέωση.
0: Οι Δήμοι θέλουν να κάνουν κάτι, για παράδειγμα, με τον Αλμυρό.
1: Ωραία. Έχουμε υποχρέωση για να έχουμε ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης. Mm-hmm. Ο ενιαίος φορέας διαχείρισης, πολλοί τον θεωρούν ότι ο Ηρακλειώτης θα κάνει κουμάντο στο Χανιώτη ή το ανάποδο.
0: Το ανάποδο,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: αυτό. Mm-hmm. Ο ενιαίος φορέας διαχείρισης πρέπει να βάλει τους κανόνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο ΤΟΕΒ Α να τιμολογεί με αυτόν τον τρόπο και ο ΤΟΕΒ Β να τιμολογεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί ο Δήμος Α να τιμολογεί στις ξενοδοχειακές μονάδες με άλλο τρόπο και ο Δήμος Β να τιμολογεί στις ξενοδοχειακές μονάδες με άλλο τρόπο. Ή να παίρνει νερό άρδευσης για τις ξενοδοχειακές μονάδες ο ένας Δήμος και ο άλλος να δίνει μόνο νερό ίδρευσης. Είναι μια χαοτική κατάσταση.
0: Αυτά θα τα λύσει ο ένας φορέας?
1: Είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα. Ο φορέας αυτός καλείται να κάνει, να βάλει τους κανόνες. Mm-hmm. Να πει αυτούς τους κανόνες ακολουθούμε και να ελέγχει τον κάθε Δήμο, τον κάθε ΤΟΕΒ, τον κάθε διαχειριστή νερού. Ο καθένας θα διαχειρίζεται το νερό του, αλλά σύμφωνα με ενιαίους κανόνες.
0: Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος να πληρώνουμε το νερό? Θυμάστε, το συζητάμε χρόνια τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει απομακρυνθεί, έχει πλησιάσει ή έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχει η συνταγματική κατοχήρωση.
0: Να ιδιωτικοποιηθεί το νερό για να το πω σωστά.
1: Σωστά το λέτε. Η συνταγματική κατοχήρωση του νερού ίδρευσης ως αγαθού πρώτης ανάγκης ότι δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορίου, φαίνεται να κρατάει ακόμα. Εκεί που, που φαίνονται ανησυχητικά σημάδια, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, ημερίδες κτλ. Είναι η διαχείριση του νερού άρδευσης. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, αν δεν δραστηριοποιηθούμε, και ιδίως οι αγρότες, που πρέπει αυτό, θεωρώ, να το προσθέσουν στα πολύ δίκαια αιτήματά τους, ότι η διαχείριση του νερού άρδευσης δεν μπορεί να γίνει ιδιωτική.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι, λέτε.
1: Και μεταξύ άλλων, και εμείς, και εμάς μας αφορά. Δεν αφορά μόνο οι αγρότες, είναι οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή αυτοί που θα πληρώσουν πρώτοι την ύφη, αλλά αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε εμάς, στις τιμές των προϊόντων κτλ.
0: Πάντως κρατάω και το καλό ότι κρατάμε ακόμα σε σχέση με αυτή την προοπτική. Υπάρχει ακόμα απόσταση. Τώρα, κύριε Λιμπεράκη, υπάρχουν αυτές οι περιοχές Natura, δεν ξέρω πόσες είναι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Θυμήστε μου, είχα διαβάσει, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Είναι, και εγώ θα σας γελάσω στον ακριβή αριθμό, είναι νομίζω κοντά στις 100 όλες μαζί.
0: Είναι 100. Ναι. Αυτές οι περιοχές Natura, λοιπόν, γίνονται σεβαστές από όλα αυτά, από όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Ή υπάρχει κατάλυση αυτή?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Λοιπόν, εκπληρώθηκε από το ελληνικό κράτος με ένα τεράστιο ποσό, 17 εκατομμυρίων, η σύνταξη ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, που είναι το υποχρεωτικό εργαλείο που χρειάζεται για κάθε περιοχή Natura. Το δεύτερο βήμα είναι αυτά τα αποτελέσματα των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών να περάσουν σε προεδρικά διατάγματα, που αυτό θα είναι η θεσμική τους κατοχύρωση. Καμία δεν έχει περάσει σε προεδρικό διάταγμα. Είναι κάτι που οφείλει η Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Και δεν το έχει κάνει ακόμα. Και προσπαθεί με διάφορα τερτύπια κτλ. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όταν λείπει το θεσμικό πλαίσιο, ο καθένας είναι ελεύθερος να πουλάει εκδουλεύσεις και μικροπολιτικές, ναι, στους, να το πω με ένα άσχημο τρόπο, στους πελάτες του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και
1: γι' αυτό καθυστερούν αυτά τα προεδρικά διατάγματα, τα οποία έπρεπε να έχουν υπογραφεί, σας λέω, ήδη 30 χρόνια πριν. Τώρα έχουμε τις σύγχρονες ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, και το ξέρω από πρώτο χέρι, διότι συμμετείχαμε σε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν ήταν εμείς που τη συντάξαμε, αλλά είχαμε συμμετοχή στην παροχή πληροφοριών ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που έχουμε τα δεδομένα κτλ. Αυτό έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ακόμα. Πάρα πολύ πίσω, με την έννοια ότι το κρίσιμο του κομμάτι, η υπογραφή του των περιοδικών διαταγμάτων, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.
0: Αυτά τα 17 εκατομμύρια, ξαναπείτε μου, έχουν εκταμιευτεί,
1: έχουν πληρωθεί
0: κανονικά,
1: περισσότεροι.
0: Έχουν γίνει, δηλαδή, έχουν ολοκληρωθεί μελέτες.
1: Έχουν διαφορετικούς μελετητές για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν συντεταγμένες, είναι και εγκεκριμένες, μάλιστα, της Κρήτης. Έχουν εγκριθεί οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις περιοχές Natura. Από την έγκριση, το τελικό βήμα που είναι η υπογραφή προεδρικού διατάγματος, δεν έχει γίνει.
0: Και υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό, επίσημη?
1: Όχι, επίσημη είναι μια...
0: Πιστεύετε ότι έχει να κάνει πάλι...
1: Είναι απορία ψάλτου Βίξ, οπότε κάνετε αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, την κάνουμε παρόλα αυτά, έτσι, για να το ακούσουμε, να το ακούμε όλοι. Άρα πιστεύετε...
1: Ανεπίσημα σας είπα γιατί γίνεται. Ναι. Γιατί δεν βολεύει κανέναν που θέλει να κάνει μικροπολιτικές να υπάρχει ένα συντεταγμένο θεσμικό πλαίσιο.
0: Δεν βολεύει κανέναν να βάλει όρους και όρια, δηλαδή, σε ένα βουνό, το οποίο βουνό το νέμονται με διάφορους τρόπους κάποιοι που ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια.
1: Και έχουν τεθεί τα όρια. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρα. Έχουν γίνει τεράστιες διαδικασίες διαβούλευσης στην Κρήτη, πρωτοπόρες.
0: Ναι.
1: Συμμετείχαν οι δήμοι, συμμετείχαν οι φορείς κτλ. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά βάσης.
0: Δεν μου λέτε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιδράει σε αυτό? Μήπως έχουμε και κανένα πρόστιμα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Όχι, πληρώνουμε διαρκώς πρόστιμα και είναι δυσθεώρατα οι αριθμοί. Απλώς ποτέ δεν θα βγει η κυβέρνηση να πει πλήρωσε και αυτό το πρόστιμο ξανά και ξανά και ξανά. Κάθεται και το πληρώνει.
0: Αυτά τα πρόστιμα, τι ύψους είναι, έτσι να έχουμε μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους, έτσι?
1: Αρκετές συσσωρευτικά, ναι, για το περιβάλλον, είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, έτσι, θέμα, να το πιάσει κανείς, να δούμε τι πληρώνουμε από τις αυλεψίες μας και τις μικροπολιτικές μας, τι πληρώνουμε ως πρόστιμα. Πρέπει να το πιάσουμε, είναι μια δέσμευση δημόσια. Κύριε Λιμπεράκη, τώρα λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στη βιοπικιλότητα της Κρήτης, που είναι τόσο μοναδική. Αν αυτή έχει πληγεί, μας ενδιαφέρει.
1: η διαδικασία είναι, όπως σας είπα πριν, δέχεται συνεχώς πολλά μικρά πλήγματα. Mm-hmm. Μία με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, να σας το πω έτσι, που έχει κάνει αρκετή ζημιά. Μία mm-hmm. με το νέο ΒΑΚ, μία με τα χτισήματα νέων ξενοδοχειακών μονάδων, μία με τη διάνοιξη νέων δρόμων, μία με τα δηλητήρια, μία με τα αγροχημικά που χρησιμοποιούμε ανεξέλεγκτα. Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, το κάθε ένα δεν μπορεί. Πεθάνανε και δύο γήπες εκεί πέρα, πέθανε και ένα κουνάβι εδώ. Συσσωρευτικά δέχεται πάρα πολλά μικρά πλήγματα τα οποία έχουν αρκετά μεγάλο αντίκτυπο. Παρόλα αυτά, ευτυχώς είμαστε τυχεροί λόγω της γεωμορφολογίας, έχουμε κάποια σημεία που διατηρείται η βιοπικιλότητα με νύχια και με δόντια, με τεράστιες προσπάθειες από τοπικά κινήματα και επιστημονικούς φορείς, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό ακόμα. Να,
0: η φύση έχει τη δύναμή της, αλλά...
1: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, και αυτό το μετρήσαμε κιόλας την περίοδο του κορονοϊού. Mm-hmm. Υπήρξε μια
0: τεράστια διαφορά,
1: απίστευτη ανάκαμψη mm-hmm. της φύσης σε όλα τα μέρη του κόσμου. Λέει, πολύ εντυπωσιακή. Έχουν γίνει καταγραφές που μένεις με ανοιχτό το στόμα.
0: Το ζήσαμε κι εμείς που δεν ασχολούμαστε έτσι ενεργητικά με αυτό, ενεργά, αλλά το ζήσαμε πραγματικά. Είδαμε τα ζώα να έχουν άλλη συμπεριφορά, δηλαδή αυτά που βλέπαμε με γυμνό μάτι, πόσο μάλλον αυτά που βλέπετε εσείς με άλλα εργαλεία δικά σας, μετρήσεις και τα λοιπά. Η Κρήτη πάντως παραμένει τόσο ιδιαίτερη σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας ή έτσι είναι ένα δικό μας πάλι εφεύρημα για να ευλογήσουμε τα γένια μας?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δικό μας εφεύρημα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Αυτή την φοβερή κληρονομιά που για αυτήν έρχεται ο κόσμος, για αυτήν έρχονται οι επισκέπτες μας, που είναι και βασική πηγή τουρισμού, ή και από αυτήν έχουμε και τόσο καλή ποιότητα προϊόντων, mm-hmm. επειδή υπάρχει ακόμα κομμάτι καλής φύσης, προσπαθούμε να το καταστρέψουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι. Κύριε Λιμπεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω είναι όλα αυτά τα πιάσαμε λίγο ακροθυγώς, δεν μπήκαμε πολύ βαθιά. Είναι πολλά τα θέματα του περιβάλλοντος που απασχολούν.
1: Όταν μιλάς για περιβάλλον, είναι αχανές το θέμα.
0: Αχανές το θέμα. Ναι. Και δεν μιλήσαμε καθόλου έτσι για πράσινη ενέργεια και πράσινες πολιτικές και τι σημαίνουν αυτές. Δεν ξέρω, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, σας έχω...
1: Επειδή το θέτετε τώρα το θέμα, η πολιτική που ασκείται σήμερα, οι λίγοι και μεγάλοι παίχτες, είναι καταστροφική. Αυτό πρέπει να δούμε, είναι την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Πώς θα δούμε να τη διασπείρουμε την παραγωγή δημοκρατικά γύρω-γύρω σε πολλούς μικρούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Και μέσα στον αστικό ιστό ήδη έχουμε τεράστια περίοδο, χωρίς να καταστρέψουμε φύση, χωρίς να πάμε στα βουνά, χωρίς να κάνουμε ζημιές με φωτοβολταϊκά σε χωράφια υψηλής παραγωγικότητας κτλ.
0: Αυτό που έχει γίνει ως τώρα αναστρέφεται?
1: Βεβαίως, είναι θέμα πολιτικής, αναστρέφεται, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτό είναι η εμπειρία και σας λέω αυτό που είπα, δούμε και οι δύο με τον κορονοϊό. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Θέλω να πω ότι δρόμοι που δεν ανοίχτηκαν πάνω στα βουνά, σε περιοχές Natura, για να εγκατασταθεί ένας σταθμός, ας πούμε, αυτό πώς θα αναστραφεί?
1: Έχει γίνει ήδη σε κάποιες περιπτώσεις ελάχιστες και πολύ παλιά mm-hmm. που φράχτηκαν δρόμοι γιατί mm-hmm. δεν έπρεπε να υπάρχουν, γιατί έγιναν παράνομα, mm-hmm. γιατί... να σας πω τώρα, αλλά σας τρώω το χρόνο.
0: Όχι, πείτε, μα έχουμε 2-3 λεπτά.
1: Αυτοί γίνονται από μεγάλα βαριά μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια πολιτική, να πούμε ότι τα βαριά μηχανήματα, bulldozers, grader και τα λοιπά, θα έχουν πάνω GPS υποχρεωτικά. Mm-hmm. Και να δούμε ποιος χρησιμοποιεί παράνομα τίνος το μηχάνημα. Mm. Γιατί όταν τον πιάσεις τον άλλο στα πράσα, λέει, μα δεν είναι δικό μου μηχάνημα, είναι του Δήμου, mm. όχι είναι της περιφέρειας, mm. μα όχι ήταν mm. ο άλλος, το έκανε από μόνος του. Mm. Για να το δούμε. Είναι ένα απλό μέτρο, φθηνό, να βάλουμε GPS πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
0: Εντάξει, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κάποιος τα άσλε τα μηχανήματα και έχει τους λόγους του και τις...
1: Με απλά λόγια, αυτό που λέμε τώρα λέγεται διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, που είναι η ίδια όψη του άλλου, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος που λέγαμε, ότι γιατί δεν υπογράφονται προεδρικά διατάγματα. Η διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών εξυπηρετεί ακριβώς τον ίδιο στόχο.
0: Κύριε Λιμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ και συγγνώμη αν σας μάθω.
0: Καθόλου. Εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον πλανήτη και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, όλοι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία αυτή συζήτηση και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή μας με θέματα περιβάλλοντος. Είναι όλη η εκπομπή αφιερωμένη σήμερα σε αυτό. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Καμπάνη, που είναι διευθυντής ερευνών, υπεύθυνος στο εργαστήρι παράκτειας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ. Καλημέρα σας, κύριε Καμπάνη.
1: Γεια σας, κυρία Καλαθάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές, δεν ήταν κανένα πρόλογο, δεν πρόλαβα, ότι σήμερα είστε στο λιμάνι του Ηρακλείου επικεφαλής μιας δράσης καθαρισμού υποβρύχιου, σωστά?
1: Να πω λοιπόν, κυρία Καλαθάκη, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τους ακροατές σας μέσα σε αυτή την ζέστη κάθονται και να παρκούν. Ελπίζω οι περισσότεροι σε δροσερό σημείο.
0: Μακάρι.
1: Η δράση φορέα έναν εθελοντικό καθαρισμό με δίτες.
0: Μακάρι.
1: Η αυτή καθεαυτή δράση φορέα έναν εθελοντικό καθαρισμό με δίτες του λιμανιού του Ηρακλείου.

0: θα γίνει το Σάββατο, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου. Αυτοί είναι οι οργανωτές. Θα είμαστε και εμείς παρόντες ως εργαστήριο εδώ πέρα.
0: Άρα σήμερα τι κάνατε.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι θα είναι η συμμετοχή μας το Σάββατο. Και βεβαίως είναι καλεσμένοι και διάφοροι φορείς, αρμόδιοι, υπηρεσίες κτλ. Διότι πρώτα απ' όλα, πέραν του αντικειμενικού σκοπού που είναι να καθαριστεί το λιμάνι, είναι και το θέμα της ευαισθητοποίησης από εκεί και πέρα. Αυτό που κάναμε λοιπόν εμείς σήμερα ήταν μια προεργασία ουσιαστικά για το Σάββατο. Κάναμε λοιπόν και εμείς μια εθελοντική, να το πω έτσι, καταγραφή της κατάστασης του Πυθμένα, κυρίως του παλιού λιμανιού και κάποια επιλεγμένα σημεία του νέου, για να δούμε λοιπόν και να αποτυπώσουμε την κατάστασή του όσον αφορά το τι σκουπίδια είναι πεταμένα εκεί πέρα, βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Με τι όργανο το κάνατε αυτό, την καταγραφή?
1: Το θέλω λοιπόν να σας πω, κυρία Καλαθάκη, και να το ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι η θάλασσα μπορεί να πει κανείς ότι βλέπουμε ακούγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Το που μας βοηθάει λοιπόν πάρα πολύ στο να πλοηγηθούμε μέσα στη θάλασσα, να δούμε τι είναι μπροστά μας και σε ικανή απόσταση, είναι το ακουστικό σήμα. Εκπέμπουμε ένα ακουστικό σήμα από την κατεύθυνση που ενδιαφερόμαστε να δούμε τι υπάρχει μπροστά, ούτως ώστε να έχουμε το κύμα να προχωρήσει, να χτυπήσει ό,τι εμπόδιο υπάρχει, να επιστρέψει πίσω ανακλόμενο, με τις διάφορες απορροφήσεις και τις διαφοροποίησεις που θα έχει, να το καταγράψουμε στην επιστροφή και να δούμε, μετρώντας την διαφοροποίηση, να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε τι υπάρχει μπροστά μας. Άρα... Αυτός είναι στάνταρ τρόπος να αναγνωρίζουμε περιβάλλοντα με ακουστικά κύματα και δει περιβάλλοντα ρευστά, όπως είναι η θάλασσα, το νερό μέσα.
0: Άρα ξέρετε ήδη το μέγεθος των αντικειμένων που υπάρχουν?
1: Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Από τα ακουστικά σήματα δεν μπορείτε να ξέρετε?
1: Βεβαίως. Είναι η κλασική αρχή πλοήγησης των υποβρυσίων. Όλοι μας βλέπουμε τις παλιές πολεμικές ταινίες ή τις επιστημονικές, τέλος πάντων, οι οποίες δείχνουν το υποβρύσιο να πλοηγείται όχι βλέποντας από ένα κατάλληλο παράθυρο, αλλά ρίχνοντας στήνες ακουστικές προς την κατεύθυνση που ενδιαφέρει με τον σόναρ, καταγράφοντας την επιστροφή πίσω, και έτσι χαρτογραφούν ουσιαστικά το τι υπάρχει μπροστά τους και πλοηγούνται. Γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές επίσης εναλλακτικά βλέπουμε βαθισκάφη, τα οποία έχουν ένα φως μπροστά τους και με αυτό βλέπουν τοπικά. Εμάς όμως η κίνηση και δει σε μεγαλύτερα αντικείμενα από τα μεγάλα υποβρύχια θέλει ένα βάθος πεδίου αναγνώριση, ένα βάθος σε μια ικανή απόσταση αναγνώριση. Και το φως μέσα στο βάθος δεν είναι το θέλω να πάει σε όλη τόση απόσταση θέλουμε. Όταν το ακουστικό κύμα ταξιδεύει και πάει αρκετά μακριά, σχεδόν όσο μακριά θέλουμε, ανάλογα με τη συχνότητα την οποία το εκπέμπουμε.
0: Ποιο είναι το βάθος του λιμανιού, του
1: πυθμένα στο λιμάνι? Ναι. Είμαστε πολύ ρηχά στο ενετικό λιμάνι. Μάλιστα, είχαμε και με πολύ προσοχή το σόναρ, το οποίο φέρνουμε πίσω από το σκάφο, που εκπέμπει τα ακουστικά κύματα σε μια μπάντα, σε ένα άνοιγμα, δηλαδή σε μια γωνία. Δηλαδή, φεύγουν από τα πλάγια του, φεύγουν προς τα κάτω, ξαναφεύγουν από την άλλη μεριά. Ναι. Ακουστικά κύματα στο εύρος μια γωνία, έτσι καταγράφουν μια ολόκληρη λωρίδα του πυθμένα. Εδώ είναι ρηχά, 2-3 μέτρα. Που τα σκουπίδια που τυχόν προεξέχουν ή βεβαίως τα δεσίματα των σκαφών, τα σκηνιά και όλα αυτά, ήταν και πολύ επικίνδυνα για την ασφαλή χρήση του οργάνου εκεί πέρα. Στο νέο λιμάνι, σε κάποια σημεία πήγαμε κοντά στις προμήθειες, είχαμε αρχίσει να έχουμε 5-6 μέτρα βάθος και 7 και πιο πολύ ίσως σε κάποια σημεία. Και εκεί πέρα είναι πιο ασφαλή. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι το ακουστικό κύμα. Μπορεί και ανάλογα βέβαια πάντα με τις συνθήκες του πυθμένα. Δηλαδή, πόσο καμιά φορά ξέρετε, η λάσπη είναι λίγο απορροφητική στα ακουστικά κύματα και μας κάνει κάποια.
0: Ψευδή δεδομένα.
1: Όχι ψευδή δεδομένα, αλλά μπορεί λίγο να μην μπορεί να είναι ξεκάθαρο το τι είναι. Αλλά σε περιοχές που είναι πραγματικά σκληρός ο πυθμένας ή με άμμο ή με Ποσειδονία, βλέπουμε ξεκάθαρα, βλέπουμε την Ποσειδονία που υπάρχει. Ξεχωρίζουμε σκηνιά πάνω στον πυθμένα, ξεχωρίζουμε κομμάτια σπασμένα, άγκυρες, ό,τι θέλετε. Και βέβαια σε μεγαλύτερα αντικείμενα, με μεγαλύτερα σόναρ και σε βαθύτερες περιοχές μπορεί να αναγνωρίσει καλύτερα ονοματικά ναυάγια, αεροπλάνα τα οποία έχουν πέσει και έχουν δουλειάξει. Αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο σε πολύ μεγάλα βάθη και με μεγάλα σόναρ, ας πούμε, πολύ πιο μεγάλη επισύρθεξη εμβέλεια, αναγνωρίζονται ναυάγια ή βουλιαγμένα αεροσκάφη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ναι. Τώρα, πριν μου πείτε τι είδατε, θέλω να μου πείτε σε τι απόσταση από τη στεριά έχετε φτάσει, δηλαδή πόσο μακριά από τη στεριά είναι η έρευνα αυτή που έγινε σήμερα.
1: Αυτό το κάναμε μέσα στο λιμάνι μόνο.

0: Δηλαδή, ναι, μέσα δεν είναι μικρό. Μέχρι, δηλαδή, μέχρι το μόλο. Όλο
1: κάναμε
0: το...
1: δύο-τρεις κύκλους μέσα στο μικρό, δύο κύκλους μέσα στο μικρό λιμάνι,
0: ναι,
1: που ουσιαστικά τον ελεύθερο χώρο του, γιατί δεν μπορούμε να πάμε κάτω από τα σκάφη.
0: Ναι. Έτσι,
1: αυτό είναι δύσκολο και τεχνικά έχει και επικινδυνότητα.
0: Ναι. Έτσι,
1: το κομμάτι, δηλαδή, το ελεύθερο του λιμανιού του μικρού, το κάναμε όλο αναλυτικά. Αυτό δεν θέλει πολύ, πολύ κόπο, γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Με ένα πέρασμα και ένα συμπληρωματικό, καλύψαμε όλο το Εύρος, ναι, που χρειάζεται. Κάναμε και μια μικρή βόλτα προς την αποβάθρα, την κεντρική αποβάθρα ανατολικά του Μαρίνα. Πήγαμε μέχρι το αγκυροβόλιο των μεγάλων σκαφών εκεί της ακτοπλοείας. Και αυτό ήταν, αυτό κάναμε. Δεν ήταν, δηλαδή, μια συνολική αποτύπωση του λιμανιού, ήταν μια ενδεικτική, ναι, αποτύπωση, ναι, ούτως ώστε να δείξουμε ενδεικτικά να δώσουμε ενδεικτικά μια καθοδήγηση στους δείτες το Σάββατο το πρωί, ότι, παιδιά, εκτός των άλλων που θα δείτε, υπάρχει και ένα χαρακτηριστικά μεγάλο σκουπίδι το τάδε μέρος. Παρακαλούμε, ναι, να αναφέρετε αυτό. Θα ήταν καλό να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο. Είναι μια επικουρική, πρώτα απ' όλα, βοήθεια στους ανθρώπους, γιατί αυτή τη βρούμε μπροστά τους, θα το μαζέψουν. Αλλά έτσι ήταν και λίγο στοχευμένα σε κάποια σημεία.
0: Ωραία.
1: Θα μαζέψουν και κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Αυτά που βρήκατε, λοιπόν, δεν τα ξέρετε ακριβώς τι είναι, αλλά είναι, κοιτάξτε, πολλά, είναι λίγα.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι...
1: Είδαμε, μερικά φάνηκαν σε στην οθόνη. Υπάρχουν κάποια σκουπίδια μέσα, χαρακτηριστικά, κάποια άγκυρα, κάποιο ελαστικό. Υπάρχουν διαφορετικά πραγματάκια, όμως αυτά, το σήμα αυτό που πήραμε πίσω και καταγράψαμε μετά την εκπομπή του, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά είναι η πληροφορία που θα αξιοποιήσουμε, αυτό θέλει μια επεξεργασία, γι' αυτό ήταν μια μέρα πιο πριν, θα την κάνουμε αύριο στο γραφείο, θέλει, δηλαδή,
0: εργασιακή επεξεργασία,
1: ναι. Οπότε το κάνουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο, και το Σάββατο πριν θα έχουμε το φιλμάκι έτοιμο. Θα φτάσουμε λίγο νωρίτερα από τους δείτες πριν ξεκινήσουμε, να τους το δείξουμε. Είναι συνδεμένο με GPS, οπότε έχουμε και την, ας πούμε, πώς, είναι βέβαια μικρή η έκταση, έτσι, πώς ακριβώς θέλεις.
0: Ναι.
1: Αν του δείξεις με το χέρι ότι από εκεί περίπου είναι, με μια βουτιά θα το βρούνε. Έτσι. Αλλά παρά αυτά έχουμε και το ακριβές στίγμα από το GPS που είναι πάνω, με τη διαφορά πάντα του GPS, ένα 1,5 μέτρο από εδώ είναι.
0: Φαντάζομαι θα πρέπει να... Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και εργαλεία, εξοπλισμός κατάλληλος, γιατί δεν ξέρω αν είναι εύκολο από ένα βάθος έστω και λίγων μέτρων να βγάλεις μεγάλα αντικείμενα έτσι απλά ο δίτης.
1: Οι καθαρισμοί είναι πάντα μια πολύ επικίνδυνη εργασία. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, γιατί εγώ δεν βουτάω,
0: ναι,
1: με φιάλε.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα τώρα σκέφτομαι πως πάω και εκπαιδευτώ, έχω ένα φίλο στην Αθήνα.
0: Να το κάνετε, ενδιαφέρον θα έχει.
1: Προχθές ήμασταν μαζί και συζητούσαμε για κάποια project και μου λέει, έλα να σε μάθω να κατεβαίνεις. Και έστω και χωρίς φιάλες να βελτιώσεις και να μαθημαίνεις.
0: Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο από το εργαστήριο να πάτε κάτω.
1: Μα ήδη, κυρία Καλαθάκη, ο Γιώργος Αλεξανδράκης βουτούσε μέχρι πρότινος. Αυτά θέλουν βέβαια και κάποιες ανανεώσεις και,
0: ναι,
1: κάποιες επικαιροποίησεις. Και είχα και παλιότερα και δεύτερο παιδί, ο οποίος είναι δίτης, τώρα είναι στο ΕΛΤΕΦΕ, αυτό στην Αθήνα. Ήθελε να μείνει στην Αθήνα, οπότε είναι εκεί πέρα. Θέλω να πω, είχαμε δίτες.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλες φορές έχουμε πολλούς εθελοντές δίτες, οι οποίοι μας βοηθάνε.
0: Mm-hmm.
1: Αν χρειάζεται να κατεβούμε υποθαλάσσια, εγώ ελεύθερα τους βοηθώ με μια μικρή ελεύθερη κατάσταση. Καμιά φορά τους βοηθώ κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω. Αυτό που είχα την ευκαιρία, με δεδομένο αυτό που ήταν ήδη προγραμματισμένο, να συζητήσω και με τους ανθρώπους, είναι και επαγγελματίες δίτες και εμπειρότατοι, όπως και οι δικοί μας εδώ τοπικά. Έτσι. Λοιπόν, μου έλεγαν ότι είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος, μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία,
0: ναι,
1: γιατί τα αντικείμενα αυτά έχουν παγίδες μέσα τους, ξέρετε, πολλές φορές κόβονται, καταστρέφονται, βγαίνουν ανάθμινα μεταλλικά αντικείμενα, μπορεί μια στιγμή καφνικά να πεταχτούν ελάσματα από μέσα,
0: ναι,
1: κοφτερά, ξέρετε. Υπουργές και όλα αυτά, και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, βέβαια.
1: Άρα, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που θα βουτήξουν εδώ το Σάββατο κάνουν μια πραγματικά και εθελοντική και παράλληλα και αρκετά επικίνδυνη
0: διαδικασία. Θα είναι πολύ
1: επικίνδυνη. Λοιπόν, αυτή δεν την έχω δυστυχώς. Αυτό
0: ήταν
1: τον οργανισμό λιμένος, οι οποίοι είναι και διοργανώτες. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακόμα με τους δίτες. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Χάλαρης το πρωί, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φουσκωτών εδώ του Ηρακλείου, ο οποίος μας διάθεσε εκεί το σκάφος του εθελοντικά και αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Και μας έκανε όλοι αυτοί, μας υποστήριξε αυτή την διαδικασία, γιατί πρέπει να βγούμε με σκάφος.
0: Εντάξει, πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Καμπάνη. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, γιατί φτάνει το τέλος της εκπομπής. Θέλω να μου πείτε αν θα κάνει αυτός ο καθαρισμός διαφορά για τα έμβια όντα της, του λιμανιού, αν θα βοηθήσει το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Κάθε τι που κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση πάντα είναι θετικό. Mm-hmm. Αν είναι αρκετό, είναι ικανό δηλαδή να βοηθήσει. Mm-hmm. Το αν είναι και αρκετό, αυτό είναι... Τώρα τι να πει κανείς.
0: Αν γίνεται μία φορά το χρόνο στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος,
1: τουλάχιστον μία φορά, ναι. Και ναι. Να σας πω, δεν είναι μόνο, αντικείμενα. Είναι και όλα τα υπόλοιπα φοινικά, πώς να πει κανείς. Ναι. Τα ρευστά απόβλητα τα οποία είναι από χημικά μέχρι απόβλητα.
0: Που δεν μπορούν να συλλεχθούν φυσικά,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Αυτά δεν μπορούν να συλλεχθούν και αυτά βεβαίως πέφτουν συνήθως στις θάλασσές μας. Αν όχι επισκοπού ή από αμέλεια, πέφτουν πολλές φορές και με τις βροχοπτώσεις στις ακραίες, οι οποίες, ναι, πλημμυρίζουν και κουβαλάνε τη λάσπη και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, είναι ωραία πάντως να έχει κανείς ένα πολύ καθαρό λιμάνι. Δηλαδή, πολλές φορές περνάω είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναπτύσσεις από λιμάνια ευρωπαϊκά, ας πούμε, mm-hmm, τα οποία είναι, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει τι συμβαίνει σε πολύ μεγάλα λιμάνια μεγέθους αντίστοιχου του Πειραιά στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτά, βέβαια, mm-hmm, όσο και να τα καθαρίσει, όσο και να είσαι περιβαλλοντικά φιλικός, πιθανόν να μην μπορείς να πας να κολυμπήσεις. Δηλαδή, σε λιμάνια μικρά όπως το δικό μας εδώ, το Ενετικό Λιμάνι, και αντίστοιχα, ας πούμε, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης που τα συναντάμε, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, είναι πάρα πολύ καθαρά τα νερά τους. Βέβαια, εδώ το εσωτερικό του λιμανιού, το παλιό λιμάνι, το Ενετικό, έχει κάποιες, ναι, ιδιομορφίες, διότι και μάλιστα πριν ήμουν εδώ με μια παρέα λιμενικών που βρεθήκαμε, γιατί μετά το τέλος της δουλειάς ήρθαμε στο Μαρίνα για λόγους επίσπευσης να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη, βέβαια, ναι, να κάνουμε. Ήταν και άνθρωποι του λιμενικού. Πιάσαμε την κουβέντα, ο κύριος Πολυμεράκης και κάποιοι άλλοι, πιάσαμε την κουβέντα σχετικά και λέγανε, ας πούμε, πόσο εύκολα ή όχι ανανεώνονται τα νερά του, στο εσωτερικό, ναι, κομμάτι του λιμάνιου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ανανέωση, γιατί η ανανέωση φέρνει την οξυγόνωση.
0: Φυσικά.
1: Η οξυγόνωση φέρνει την καθαριότητα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το κάνει πιο καθαρό, mm-hmm, και από πλευρά διάβγεια και από πλευρά οδμή στο νερό. Και βεβαίω στο εσωτερικό κομμάτι, χωρί αυτέ τι ετοιμάσει που υπήρχαν από κατασκευή στην ενετική εποχή. Και... οι οποίες για διάφορους λόγους καταστρέφονται, δηλαδή πράζουν.
0: Κατάλαβα. Κύριε Καμπάνη, είναι αμήλικτος ο χρόνος μας. Πρέπει να συνδεθούμε τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων. Οπότε,
1: ωραία,
0: θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Και θα σας...
1: Νομίζω είπαμε όλα, κύριε
0: Καμπάνη. Όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου.
0: Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Earth News Radio. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη Τρίτη στις 11. Να είστε καλά.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, από μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και το οποίο αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τι μεταδίδει το Bloomberg που μας ενδιαφέρει όλους για να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε σε έναν βαθμό και το σιρεκέλα της εκεχηρίας ημί. Προβαίνει λοιπόν σε ηχηρή διάψευση των ισχυρισμών και συναφών αφηγημάτων του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το θέμα των πυρηνικών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται νέα στοιχεία τα οποία διαβιβάστηκαν, πού παρακαλώ, στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, ο κίνδυνος στο Ιράν να επιδιώκει κρυφά την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ότι πριν από ένα χρόνο, όταν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας φέρεται να προειδοποιεί για νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης. Γιατί? Λόγω ακριβώς των μεγάλων αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν έχουν φτάσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό με συνεντεύξεις εδώ και με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, ότι βρίσκονται κοντά στον εμπλουτισμό σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Το λέω όλο αυτό και το σημειώνω, γιατί τα πυρηνικά είναι ένα από τα σημεία της διαπραγμάτευσης, γιατί το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Πάει και έρχεται σε επίπεδο προτεραιότητας το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν κάποιος μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια είναι μόνο η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.
1: Πες μου ότι δεν σου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
0: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, και επί της ουσίας αυτό που διατυπώνει η Διεθνής αυτή η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας αποτυπώνει αυτό που συζητάμε, γι' αυτό το είπα τόσο καιρό.
1: Ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Για ό,τι μας λένε οι ειδικοί και ο κατεξοχήν ειδικός ο κύριος Παντελής Οικονόμου, αλλά και αυτό που ξέραμε όσοι στοιχειοδός παρακολουθούμε, ότι επί της ουσίας εξωθείται το Ιράν για να πάει σε τι, σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί το 2016, συμφωνία από την οποία έφυγε το 2018 ποιος, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του θητεία. Αυτά λίγο για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά», με τον Νίκο Σκλαβενίτη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε για ένα σχηματισμό.
1: Δεν νομίζω. Δηλαδή, κοίταξε, είναι ο κύριος, είναι ο αείμνηστος Σταγαράς που πρέπει να συμπληρωθεί η θέση του.
0: Η εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Η εκλογή
0: από
1: του νέου γραμματέα,
0: όλα.
1: Ναι. Αν θα είναι πρόσωπο από την κυβέρνηση ή απλά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν δύο πρόσωπα μέχρι τώρα που έπαιζαν, ο κύριος Σπανάκης και ο κύριος Στήλιος. Αυτοί μάλλον φεύγουν.
0: Βγήκαν εκτός, ναι. Τώρα υπήρχε το όνομα του κύριου Γιάννη Παπά.
1: Ναι. Επίσης το όνομα της κυρίας Ζαχαράκη είχε ακουστεί παλαιότερα, μάλλον και αυτό δεν το βλέπω. Ο κύριος Παπάς δεν είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, άρα...
0: Όχι, λένε ότι τώρα πια, δεν ξέρω, εσύ το ξέρεις, ναι, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πω ότι έμαθα χθες το βράδυ, ναι, αργά κιόλας, ότι ναι, αυτά τα ονόματα μου μεταφέρθηκαν και εμένα, mm-hmm, και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ή φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί και από την επιλογή προσώπου από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ο κ. Παπάς είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από αυτό.
1: Και
0: αν
1: να πάει
0: τον
1: σε υπουργό.
0: και να περιοριστεί στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα δούμε. Πάντως υπήρχε και μία εισήγηση τις προηγούμενες μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου, με δεδομένο ότι μόλις προχθές αρχιοθετήθηκαν οι δύο πρώτες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Αθανασίου.
0: Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι.
0: Τα νέα στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία. Μα καλά, πού ζούσαμε τόσο καιρό, εμείς οι υπόλοιποι.
1: Καλά, όλοι τα ξέρουμε. Σε όλες τις τοπικές κοινωνίες ήταν γνωστά παντού.
0: Πότε θα. Δεν
1: απλά το θέμα είναι το εξής, ότι σε επίπεδο πολιτικών προσώπων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό θα πάει κουβά η υπόθεση. Έχουμε ήδη τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις, αναμένονται και άλλες και υπάρχουν εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό από κορυφαία στελέχη να αποκαταστήσει τα πρόσωπα τα οποία απομακρύνθηκαν επειδή ήταν αναφερόμενα στη δεύτερη δικογραφία.
0: Κοίτα Δημήτρη, με αυτό είναι η διαχείριση αυτού του μείζωνος σκανδάλου.
1: Και θέλω, όχι, αυτό που σου λέω συνδέεται με τον ανασχηματισμό και υπάρχουν πιθανότητα, αν γίνει ο ανασχηματισμός, ένα από τα πρόσωπα που θα ξαναμπεί στην κυβέρνηση, γιατί ήταν να μπήκε στην προηγούμενη και δεν μπήκε επειδή το όνομά του είχε εμφανιστεί, να είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο
0: οποίος
1: είναι και ο πρώτος μαζί με τον κύριο Αθανασίου που αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους και παραδόθηκαν αγνοί και άσπηλοι εκ νέου.
0: Ότι αυτό ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η πολιτική διαχείριση του ενός τμήματος. Παραμένει μείζον θέμα πώς μπορεί ως σύστημα πολιτικό, ως κοινωνία, να κλείνουμε τα μάτια σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι αυτό. Είναι λερναία ύδρα.
1: Ναι, μόνο που...
0: Πια κοντεύουμε να
1: πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά. Ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γνώριζαν απολύτως τι συμβαίνει.
0: Άκουσες,
1: απολύτως το γνώριζαν.
0: Πολιτικό σύστημα και κοινωνία.
1: Έτσι, απολύτως γνώριζαν.
0: Δεν και μας απαλλάσσω.
1: Έτσι, και τα τοπικά πολιτικά συστήματα επίσης γνώριζαν τι συμβαίνει και γίνονταν με τώρα.
0: Δεν μας απαλλάσσω.
1: Γίνονταν, έτσι,
0: είναι ταγκό. Το είπα από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα αυτά να τα αφήσουμε στην άκρη. Και ελάτε να δούμε σήμερα, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ένα θέμα που είναι καυτό και είναι μείζον για την ελληνική κοινωνία, για τους πολίτες. Αναφέρομαι στο θέμα της στέγασης και αναφέρομαι εξειδικευμένα στο κόστος της στέγασης. Έχετε υπόψες ότι αυτό προφανώς και μας απασχολεί εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη. Έγινε μια τελευταία ανάλυση από την Tradingpedia σε σχέση με το εξωφρενικό κόστος στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά είναι μέσα προφανώς και η Ελλάδα. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα, και τον καλωσορίζουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Είναι επικεφαλής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με το αρτικό λεκτό ΚΕΦΗΜ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε. Γιατί ο κύριος Σαραβάκος? Γιατί το ΚΕΦΗΜ πολύ πρόσφατα έκανε και μια σχετική έρευνα. Mm-hmm. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται πως μαζί με όλο αυτό το πρόβλημα της οικονομίας που υπάρχει, με ένα μεγάλο μέρος του να προκαλείται από το υψηλό κόστος της ενέργειας κτλ. Σημασία όμως έχει ότι βρίσκονται μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί είναι και σε άλλες χώρες, ξαναλέω, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το να αντιμετωπίσουν αυτό το ακριβώς πολύ υψηλό κόστος που αφορά στη στέγαση των πολιτών.
2: Πράγματι, και εδώ νομίζω ότι ως εισαγωγή θα πρέπει να διακρίνουμε δύο παράγοντες, το ένα που αφορά εμάς την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι διαφορετικός, και ενδεχομένως ένας άλλος που αφορά τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Και ποιος είναι αυτός? Εδώ βλέπουμε μια σχέση αριθμητή με παρανομαστή. Δηλαδή, στον αριθμητή είναι πόσο πληρώνουμε για ενίκιο και στο παρανομαστή είναι το εισόδημά μας. Στις υπόλοιπες χώρες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το ζήτημα είναι ο αριθμητής. Γιατί έχουμε προφανώς πολλές πιέσεις από την αγορά την τουριστική, από το Airbnb, από τις συγκέντρωση της πόλης, οπότε έχουμε πάρα πολύ χαμηλή προσφορά σπιτιών αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ωστόσο, mm-hmm, το πρόβλημα είναι και ο αριθμητής προφανώς, αλλά σε μικρότερο βαθμό, οπότε ο παρανομαστής. Που είναι το ότι είναι αυτό που βιώνουμε, είναι το εισόδημά μας. Δηλαδή έχουμε μειωμένη αγορά αγοραστική δύναμη, ένα μικρότερο εισόδημα που μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση.
0: Ναι, και που αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που κάθε φορά προκύπτουν και στα οποία βασίζονται οι έρευνες αυτές, κύριε Σαραβάκο.
2: Σωστά. Εμείς δηλαδή πήραμε πριν περίπου ένα μήνα...
0: Δηλαδή βλέπουμε τη συγγνώμη που σας διακόπτω, εννοώ, ναι, για να καταλάβουμε όλοι μας, εννοώ για αυτό που λέμε χώρες που έχουν υψηλούς μισθούς, τις λένε και υψηλόμισθες χώρες αυτές.
2: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Γαλλία. Σωστά, υπάρχουν. Το εισόδημα δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η αγορά σπιτιών και η αγορά ενοικίων. Ξέρετε, στο Βερολίνο, για να μπεις να νοικιάσεις σπίτι, μπαίνεις σε λίστα αναμονής. Έχεις κριτήρια, πρέπει να δουν την τράπεζά σου. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό στην Ελλάδα. Προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιδιοκτήτες από κακοπληρωτές στα ενίκια. Οπότε και στη Σουηδία και στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής με πολλά κριτήρια. Άρα εκεί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχω τα λεφτά να πληρώσω το σπίτι, είναι ότι τα σπίτια είναι λίγα, έχουμε λίστες αναμονής και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πολύ πίσω στην ουρά για να πάρω σπίτι.
0: Κύριε Σαραβάκο, ναι, την προστασία του, των πολιτών είτε στην ενοικίαση, κυρίως όμως στην ενοικίαση, ειδικά για το Βερολίνο που αναφέρατε, μου θυμίσατε τώρα την παρέμβαση της τότε καγκελαρίου της Άγγελα Μέρκελ, που γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγασης στο Βερολίνο, μία από τις αιτίες ήταν το Airbnb και παρενέβη με νόμο.
2: Σωστά. Εδώ πρέπει να κάνουμε άλλη μια διάκριση, η οποία είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ένα νόμο για όλη την επικράτεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα για να το καταλάβουμε. Προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις του Airbnb σε γειτονιές, αλλά γειτονιές της Αθήνας, όπως το Παγκράτη, όπως το Κουκάκι, όπως το Κέντρο. Οπότε μέτρα για τα οποία θα μπορούσαμε εκεί πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να πάρουμε μέτρα οριζόντια που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι στο Άργος. Αν αυτό το σπίτι δεν μου επιτραπεί να το κάνω Airbnb τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, αυτό ξαφνικά δεν θα γίνει διαθέσιμο προς κατοίκηση αν με απαγορευτεί και τον υπόλοιπο μήνα. Είναι λοιπόν η σεζόν την οποία θέτουμε το σπίτι προς ενοικία στο Airbnb. Άρα πράγματι υπάρχουν περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των νησιών που ενδεχομένως να χρειάζεται να πάρουμε μέτρα, αλλά όχι οριζόντια μέτρα και για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, γιατί αυτά τα σπίτια, αν απαγορεύσουμε ας πούμε το Airbnb, δεν θα γίνουν ξαφνικά διαθέσιμα για τους ενοικιαστές.
0: Διάβαζα κάτι που ήταν εντυπωσιακό, αυτή την εικόνα δεν την είχα, δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Διάβαζα ότι στη Λισαβόνα, η Λισαβόνα είναι η πιο ακραία περίπτωση, γιατί με ένα μέσο μισθό 1.343 ευρώ, τα ενίκια κοστίζουν κατά μέσο όρο 1.331 ευρώ, δηλαδή το 99% του εισοδήματος πηγαίνει στο ενίκιο.
2: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναλογία πράγματι. Εκεί βέβαια ο μέσος όρος είναι ένα παραπλανητικό μέτρο μερικές φορές, γιατί οι ακραίες τιμές το παρασύρουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή, οπότε εδώ πέρα αν συμπεριλάβουμε τα ενίκια, στα ενίκια τις μισθώσεις αυτές, μπορούν να εκτοξευθούν. Αλλά πράγματι οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι δημοφιλείς προορισμοί τουριστικοί, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, πράγματι βιώνουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω Airbnb, αν και πρέπει να πούμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη του 25 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνει ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά κενά σπίτια, δηλαδή σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή ούτε κατοικούνται αλλά ούτε είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση. Είναι δηλαδή το πρόβλημα των κλειστών σπιτιών. Γιατί είναι κλειστά τα σπίτια τώρα?
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα.
0: Παρά τα κίνητρα που κατά καιρούς δίνονται μέσω προγραμμάτων για τους ιδιοκτήτες για να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν στην αγορά, έτσι.
2: Σωστά. Οπότε αυτά τα προγράμματα όμως ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε σκεφτείτε ότι πολλά σπίτια τα οποία έχουν ανακαινιστεί έχουν μπει ξανά στην αγορά, αλλά πολλά από αυτά τα σπίτια δεν έχουν ανακαινιστεί ακόμα. Οπότε για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα σπίτια πίσω στην αγορά, σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος 30-35 χρονών, δεν θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με παλιά κουφώματα, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, για τα οποία προβλέπονται και πολλά κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης, παίρνει χρόνο, χρειάζονται πόροι και δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε πολλά από αυτά τα σπίτια δεν πληρούν τα κριτήρια αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να κατοικηθούν από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που κατά κύριο λόγο ψάχνουν σπίτι στην αγορά, οι οποίοι είναι μεταξύ 20 και 40, ναι, να το πούμε έτσι πιο χοντρικά.
0: Πάντως, αυτό το θέμα, γιατί στα θέματα των προγραμμάτων αναφέρθηκε και ο Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός μας τραπεζίτης, σε ένα συνέδριο στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ μάλιστα, αναφέρθηκε στα εξοικονομώ, στο σπίτι μου κτλ. Και κατέληξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με αόξυνση των ανισορροπιών, όπως είπε. Άρα τι μένει τότε?
2: Πολύ σωστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, να το πούμε όπως συνέβη σε αυτά τα χρόνια. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Να το πω πολύ απλά, ο πρώτος κλάδος ο οποίος χτυπήθηκε στην κρίση ήταν η οικοδομή. Σταμάτησε. Οπότε για 10 περίπου χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε νέα σπίτια. Ήρθαμε λοιπόν μετά το 2022 που βιώσαμε μια καλύτερη οικονομική βελτίωση, είχαμε μια βελτίωση στα οικονομικά μας, είχαμε την έξοδο από τον κορονοϊό, βρεθήκαμε λοιπόν, είχαμε προφανώς την τουριστική πίεση, οπότε βρεθήκαμε με πολύ μεγάλη ζήτηση χωρίς να έχουμε χτίσει τα νέα σπίτια. Οπότε για 10 χρόνια το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχτισε νέα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν χτιστεί περίπου 75.000 με 100.000 νέα σπίτια, δημιουργεί αυτή την ανισορροπία και έχουν δοθεί και περίπου, νομίζω, 20.000 golden visa αυτή την περίοδο.
0: Όλα αυτά που ξέρουμε.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως, αυτό δεν έρχεται σε μία σύγκρουση με αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να χτίσουμε όλη τη χώρα. Ότι πρέπει και εδώ να μπει ένα φρένο, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο, που ισχύει σε πάρα πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού. Βλέπουμε ότι τα ενίκια είναι πραγματικά στο Θεό, με δεδομένα και τα εισοδήματα εκείνων των πόλεων, και ότι αρκετός κόσμος πια μένει και φεύγει εκτός κέντρου.
2: Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση σας, κύριε Τάκη, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Βερολίνο είναι ότι ο μέσος Βερολινέζος δεν μένει στο κέντρο. Δεν μένει
1: ούτε ο μέσος Λονδρέζος, ούτε ο μέσος κάτοικος του Παρισιού κλπ.
2: Ακριβώς. Οπότε εδώ, για να βάλουμε όμως τον σημαντικό παράγοντα, γιατί δεν μένουν εκεί? Γιατί έχουν ένα δίκτυο μεταφοράς.
0: Είναι αλλιώς οργανωμένη η ζωή τους και η κοινωνία τους.
2: Αν στα Μεσόγεια, για παράδειγμα, που είναι μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαμε να επεκταθεί ο μέσος Αθηναίος και η μέση Αθηναία, να πάνε να ζήσουν, σκέφτονται πώς θα πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους και πώς θα περνάνε. Οπότε, αν έχεις λεωφορεία, αν έχεις μετρό, αν έχεις ένα οδικό δίκτυο και ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο σου επιτρέπει να βρίσκεσαι στο κέντρο σε 20 λεπτά. Τότε ναι, θα μπορέσεις να ζήσεις στα προάστια και να επεκταθείς. Οπότε οι μεταφορές είναι βασικό κομμάτι αυτού του προβλήματος που εντοπίζουμε στη στέγαση.
0: Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Απλώς να βάλω να τελειώσουμε με αυτό, μια και επισήμανση, κύριε Σαραβάκο, ότι όχι απλώς δεν γίνεται αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς επειδή ζούμε, όπως λέει η αγορά, μια φούσκα στην αγοραπολισία των ακινήτων, οι τιμές αγοράς έχουν εκτιναχθεί και βλέπουμε ανθρώπους να αναζητούν παλιά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας που βεβαίως έχουν άλλες τιμές. Οπότε ας καταλάβουμε τώρα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Σαραβάκος, φίλες και φίλοι, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολυοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης εκείνη η υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτος Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογίων δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Για πάμε.
5: Φιλίωσης, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Άσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες υπηρέτησε το λειτουργήμά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε πως ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στις δημοσκοπήσεις ως μια...
4: Σας είπα, είχε ήδη ξεκινήσει, ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα. Το τέλος λοιπόν της εισήγησης του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε. Έχουν περάσει στο άλλο στάδιο της διαδικασίας ενημέρωσης που είναι οι ερωτήσεις. Εσείς θα ενημερωθείτε αναλυτικά στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ με τον Γρηγόρη Νιάκα.
7: Ναι.

0: πάντα όταν υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας, είναι αυτές που τις αναζητούμε, έχω να σας πω, παρά το γεγονός ότι η γενική αίσθηση που αποκομίζει το κοινό είναι πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν φίλες και φίλοι, και δεν είμαστε όλοι μέσα στην μαύρη εκδοχή των πραγμάτων. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τώρα θα συζητήσουμε για κάτι που πιθανότατα ακούσατε, διαβάσατε, ένα νέο φάρμακο, την Amivantamab, είναι και δύσκολο το όνομά της. Η Amivantamab λοιπόν είναι το φάρμακο που δημιουργεί νέες ελπίδες σχετικά με την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων, όπου έχει εφαρμοστεί, και αν έχω καταλάβει καλά, έχει εφαρμοστεί πειραματικά τα
1: ακόμα
0: μηνύματα.
1: Ναι,
0: τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Εμείς θα συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά και για το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι σαφές ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας, στις οικογένειές μας, στον περίγυρό μας, ότι αυτή η ασθένεια που προκαλεί φόβο και τρόμο και που πάρα πολύ φοβόμαστε ακόμα και να την πούμε με το όνομά της, έχει μπει σε μια επόμενη φάση. Γιατί φαίνεται πως οι έρευνες προηγούμενων ετών έχουν αποδώσει αποτελέσματα και τώρα εμείς τα αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, νέων φαρμάκων, ακόμα και το κομμάτι των μηχανημάτων. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Αριστοτέλη Μπάμια. Είναι παθολόγος ογκολόγος, είναι καθηγητής της ιατρικής σχολής στο ΕΚΠΑ και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Μάλλον δεν μας ακούει.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Είπα λοιπόν, έλεγα αυτό, ξέρω ότι και εσύ Δημήτρη μου είσαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα αυτό. Και
1: ναι, και γενικά
0: θέματα...
1: και πιστεύω ότι είναι πολλές οι νέες ανακαλύψεις και σε φάρμακα και σε εμβόλια για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες. Και αυτό θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή, μόλις τον έχουμε ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή, πώς όλα αυτά, πέρα από την έρευνα, συνδέονται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διότι αυτό λένε οι περισσότεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει
0: πάρα πολύ
1: στην εξέλιξη της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα νομίζω τον έχουμε.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, να τον συστήσω ξανά, ότι έχουμε κοντά μας τον παθολόγο, ογκολόγο, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογενετικού Καρκίνου. Είναι ο κύριος Αριστοτέλης Μπάμιας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούω.
1: Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε ένας από τους λαμπρούς Έλληνες επιστήμονες και σας ευχαριστούμε γιατί θα μας δώσετε τώρα τις πληροφορίες που πρέπει να πάρουμε. Έλεγα λοιπόν για την αισιοδοξία που προστίθεται σε άλλες είδη, σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε νέα πρωτόκολλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αυτό το περίφημο φάρμακο η Amivantamab, που έχει και δύσκολο όνομα, είναι ένα ακόμα όπλο στη δική σας φαρέτρα.
2: Είναι σίγουρα μία πολύ μεγάλη πρόοδος, που όμως θα την έβαζα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της στοχευμένης ανοσοθεραπείας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα φάρμακο το οποίο αφενός μεν συνδέεται με κάποιους υποδοχείς στο καρκινικό κύτταρο οι οποίοι πάσχουν, άρα λοιπόν υποτίθεται ότι είναι επιλεκτικό και δεν πάει σε φυσιολογικά κύτταρα. Αφετέρου δημιουργεί εκεί στην περιοχή του όγκου ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είναι όντως μια στοχευμένη ανοσοθεραπεία.
0: Μιλάμε για μια ένεση από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διάβασα, κύριε καθηγητά, και είδα ότι στην διεθνή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες η θεραπεία αυτή η συγκεκριμένη χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες.
2: Ναι, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο καρκίνος, μιλάμε τώρα για την τελευταία δημοσίευση αυτή η οποία προκάλεσε και όλη τη συζήτηση η οποία γίνεται αυτές τις μέρες, ήταν σε ασθενείς που είχαν καρκίνο στην περιοχή του λαιμού, ας το πούμε έτσι, κεφαλής τραχύλου, που όντως αυτή η νόσος, όταν δεν λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την αρχική θεραπεία που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργία, ακτινοθεραπείες, φαρμακευτικές θεραπείες κλπ, τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί η περιοχή εκεί δεν αιματώνεται πολύ καλά λόγω συνήθως της ακτινοβολίας που έχει προηγηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά επίσης είναι και μια περιοχή η οποία όταν πάσχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Άρα,
0: πολύ
2: λοιπόν,
0: σημαντικό
2: είναι,
0: αυτό.
2: Ναι, ναι. Είναι ελπιδοφόρα και από αυτή την άποψη τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, ναι, μόνο να πω αυτό, ότι το λέμε και το έβαλα το ερώτημα γιατί ξέρετε εύκολα μπορεί κανείς να το πάρει αυτό και να το παραμορφώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ενημερωτικά, γιατί δεν είναι, γιατί γράφτηκε και αυτό, δεν είναι προληπτικό εμβόλιο, γι' αυτό το τονίζω, αλλά είναι μια, από ό,τι μας λέτε, είναι μια στοχευμένη βιολογική θεραπεία.
2: Ναι, όντως. Ξέρετε, οι πρόοδοι, ειδικά στην ογκολογία που είναι ραρδαίες, δίνουν και κάποιες έννοιες όπως τα εμβόλια, τα οποία τα γνωρίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το κοινό. Τώρα λαμβάνουν κάποια άλλη έννοια, πολύ σωστά όπως το λέτε όλοι μας, από την παιδική μας ηλικία, το εμβόλιο το θεωρούσαμε προληπτικό, δηλαδή το κάνεις προκειμένου να μην πάθεις σιλαρά, να μην πάθεις... κοκκίτη, να μην πάει κάτι τέτοιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε καθηγητά. Επειδή το τελευταίο διάστημα ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα που αφορούν τον καρκίνο, είτε εμβόλια, είτε ενέσιμες θεραπείες, είτε θεραπείες από του στόματος, και θέλω να μου πείτε αν αυτό έχει να κάνει μόνο με την έρευνα που μπορεί να γινόταν για αρκετά χρόνια και τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, ή αν έχει να κάνει και με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, αλλά και με την τεχνολογία του mRNA που την μάθαμε όλοι στα εμβόλια για τον κορονοϊό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, το μόριο αυτό δεν είναι ακριβώς όπως εκείνα των εμβολίων στον κορονοϊό. Γι' αυτό λέω ότι το λέμε εμβόλιο, γιατί στην ουσία ενισχύει την ανοσολογική απάντηση όπως κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό κάναμε, και όταν κάναμε στην παιδική μας ηλικία τα εμβόλια που λέγαμε για τα παιδιά, αυτό κάνανε στην ουσία. Επομένως αυτό το κάνει. Όμως βοηθάει σε μια νόσο η οποία είναι υπαρκτή. Δεν είναι, δηλαδή ο καρκίνος είναι εκεί, δεν είναι να μην δημιουργηθεί. Συγγνώμη, με ρωτήσατε.
1: Αν λέω όλες αυτές οι νέες θεραπείες που μαθαίνουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας που τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματά της, ή έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και ό,τι υπήρξε ως γνώση από την τεχνολογία mRNA, να το πω έτσι, που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό και συνεχίζεται τώρα σε πάρα πολλά επίπεδα.
2: Ναι, σίγουρα αυτά είναι αποτελέσματα προηγήθησης έρευνας, και όλα αυτά τα οποία μάθαμε για την ανοσολογική απόκριση στον όγκο, αυτοί που τα τέλος πάντων τα εισαγάγανε πήραν και το βραβείο Νόμπελ πρόσφατα κτλ. Άρα σαφώς είναι γνώση κάποιων ετών, η οποία ξεκίνησε από το εργαστήριο και τελικά μετατράπηκε σε ελπιδοφόρες θεραπείες για τους ασθενείς.
0: Μάλιστα.
2: Όμως επειδή ακριβώς αυτή η έρευνα έχει πολλά στάδια, είμαι σίγουρος, χωρίς να το γνωρίζω βέβαια, γιατί η φαρμακοβιομηχανία τα παράγει αυτά τα μόρια, ενδεχομένως σε κάποια τελευταία στάδια να χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες ασθενείς, εάν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το πρωτοποριακό ενδεχομένως φάρμακο. Το λέω αυτό γιατί ακούμε συχνά, κύριε καθηγητά, ότι η γραφειοκρατία καθυστερεί τις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει?
2: Χαίρομαι πολύ που θέτει την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά...
0: Δεν έχουμε πολύ, οποίο... γιατί όχι άλλο λόγο, πολύ. Είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού, γι' αυτό.
2: Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε με, αλλά...
0: Δεν έχουμε πολύ,
2: οποίο...
0: γιατί όχι άλλο λόγο, είμαστε εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού, γι' αυτό.
2: Πολύ σωστά. Απλώς να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε.

0: πάρει τιμή το φάρμακο και μετά κυκλοφορεί. Mm-hmm. Το θέμα προέκυψε λόγω των glowbacks και όλων αυτών των, τέλος πάντων, των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών της υγείας, mm-hmm. και όχι αυστηρά της ιατρικής, λοιπόν, τα οποία δημιουργούν μια δυσκολία στη φαρμακοβιομηχανία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικά σε μικρές χώρες που οι αγορές είναι μικρές.
1: Μικρέτερες, ναι.
0: Ακριβώς, να φέρνουν καινοτόμα φάρμακα. Όμως, σας διαβεβαιώ, ναι, ότι όλοι μας προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί το θέμα.
1: Και
0: δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στις 20 του μηνός, ναι, έχουμε μια εμερίδα, ναι, σαν ΕΟΠΕ, το Policy Office της ΕΟΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ελπίζουμε εκεί να έρθει και η πολιτεία, θα φύγει δηλαδή, γιατί τους έχουν προσκαλέσει και πολλοί έχουν αποδειχτεί,
1: και όπως και η φαρμακοβιομηχανία,
0: και να προσπαθήσουμε ακριβώς να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα, γιατί οι Έλληνες ασθενείς αξίζουν, όπως όλοι οι ασθενείς όλο τον κόσμο,
1: προφανώς,
0: την καλύτερη αντιμετώπιση.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Αριστοτέλης Μπάνιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι παθολόγος, ογκολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Καποδιστριακό δηλαδή, και να πούμε ότι είναι και πρόεδρος Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρογεννητικού Καρκίνου. Μόλις μας είπε και την καινούργια του ιδιότητα. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι, κάθε ένας ασθενής εννοείται ότι πρέπει να έχει πρόσβαση,
2: ναι,
1: σε όλες τις νέες θεραπείες, οι οποίες πρέπει εγκαίρως να έρχονται και στην Ελλάδα, και η προσβασιμότητα να είναι.
2: Και πρόσεξε, επειδή αυτές οι θεραπείες είναι ακριβές θεραπείες, και δεν μπορεί να τις πάρει κάποιος ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, εκτός αν είναι πολύ οικονομικά ευκατάστατος, πόσο σημαντικό είναι να είναι υγιές το σύστημα υγείας και
1: για
2: υγιή
1: να
2: τα οικονομικά.
1: Να στηρίζει και να δίνει, προφανώς.
2: Ακριβώς, για να μπορεί, διότι λέμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λένε σε γενικές γραμμές, να πάει καλά η οικονομία, να ευημερούν οι δείκτες, διότι την τιμή του σούπερ μάρκετ, που είναι προφανές και αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια μιας υγιούς οικονομίας που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με αυτό. Να μπορεί δηλαδή ένα κράτος να παίρνει ακριβά φάρμακα για τέτοιες ασθένειες και να τα δίνει δωρεάν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Είναι, θέλω να πω, πολλές οι πλευρές που πρέπει κανείς να δει και να κατανοήσει τι σημαίνει, ναι, οικονομία σε γερά πόδια.
1: Πάντως, γι' αυτό και θα το βάλουμε στο συνέδριο, ναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν τα ξέρω όλα αυτά, και εγώ πρώτη φορά τα άκουσα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα θα έρθει τέλος του 26.
2: Ναι, πολύ γρήγορα δηλαδή.
1: Ναι, λέμε εμείς γρήγορα, για κάποιον ο οποίος νοσεί και ασθενή, κατάλαβες.
2: Το καταλαβαίνω,
1: δηλαδή,
2: αλλά
1: θα τα αν δεις με έναν τρόπο, αλλά εν πάση
2: τι γινόταν πριν από χρόνια, πόσα χρόνια κάναμε να έρθουν τέτοια φάρμακα στη,
1: ναι,
2: χώρα μας,
1: ναι,
2: θεωρείται
1: και
2: πολύ
1: επίσης
2: γρήγορα.
1: Επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω της χρηματοδότησης αυτών των πολύ ακριβών φαρμάκων, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται, έχουν πρόσβαση όλοι,
2: βέβαια,
1: οι ασθενείς. Για πάμε τώρα εμείς.

0: Λοιπόν, για να συνδεθούμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε αναμονή, εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον ομόλογό του στη Βουλγαρία, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Για να ακούσουμε.
1: Όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ, σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρδα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό, για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα, ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
0: Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, μόλις ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με αυτά και με δούτα φτάσαμε στο τέλος. Αλλά βλέπω ότι έχετε στείλει μηνύματα σε σχέση με την συζήτησή μας για το θέμα του κόστους της στέγης. Λέει ένας φίλος ακροατής από νησί, όπως μας λέει, και μας περιγράφει στο μήνυμά του πως έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τα 7 τελευταία χρόνια, διότι χάνει τα σπίτια κάθε φορά στα οποία κατοικεί, γιατί λόγω Airbnb. Mm-hmm. Η γνωστή ιστορία, την οποία ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω στο φίλο ακροατή, ήταν μια παράμετρος που τη βάλαμε, κάναμε και ειδική αναφορά και μάλιστα για τα μέτρα που πήρε η Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, μια πόλη η οποία είχε πολύ μεγάλο και εξακολουθεί να έχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, γεια σου Σταύρο, στα Πέριξ του Άμστερνταμ, σπίτι 60 τετραγωνικά μέτρα με δύο δωμάτια, 2.400 ευρώ το μήνα. Και λέει, καλά κάνει και τα τονίζει στα Πέριξ, γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρωτεύουσες, το κέντρο των πρωτεύουσών, Και όχι, και έχουν εγκαταληφθεί το Λονδίνο, α πούμε, έχει εγκαταληφθεί από του Λονδρέζου. Διότι...
2: Ένα φίλο μου που έφυγε να πάει να δουλέψει σε μια διαφημιστική εταιρεία στο Άμστερνταμ, μια και το λέει τώρα ο φίλο, και θα μείνει μαζί με τη φίλη του. Το ενίκιο είναι ένα σπίτι περίπου γύρω στα 70 τετραγωνικά. Θα μείνουν δύο άτομα. Το ενίκιο ήταν 4,5 με 5.000 και πρόσεξε τώρα, για να το νοικιάσουν θα έπρεπε και οι δύο να δώσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, από τις οποίες να προκύπτει τουλάχιστον ότι έχουν τη δυνατότητα το 50%.
0: Αυτό που έλεγε ο κύριος Σαραβάκος.
2: Αλλιώς δεν τα νοικιάζουν.
0: Είναι έτσι, γιατί δηλαδή... Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στο θέμα αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: η ώρα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές ή άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ήταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και της ζημίας σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Άνθησης και το Σύνδεσμο, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή νοταλάρισης ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επί σειράς των μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την επιθυμία και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλονίκη περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα. Και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλώς σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνσεις Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς. Διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα? Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική χρειά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρουγισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα, είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουριστικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των καθοστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
0: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα η δική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγωνες
0: ή
14: με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάρι, ότι η μικρή βάρκα πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμινο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κυρίου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκο δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται, συμπληρώνουν, χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, με τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συρρυκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην κατάλυση της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μεταφερθούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από την δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο, τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προοδευτικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε, και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της εταιρείας ακινήτων δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στον ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων, που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργε.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, από την

0: θα φτούν εκεί στα χιτά, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάσταση στατικού φορέα Νότιας Κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Νότια Κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού. Άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά υπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα Μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κείμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις.

0: πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολύ άριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα και δραστηριοποιείται στην Ανόνησή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5 έκτου αύριο, δηλαδή στο Φλες, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια και την 7 έκτου στα Μαντριά, στο στέκι της αδρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρας συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Ρούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: τώρα στον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

έτσι με ρετρό soul και doo-wop αισθητική, όπως μας έχει συνηθίσει ο James Hunter και η παρέα του The James Hunter Six, σε αυτό το ρομαντικό τραγούδι με τίτλο He's Your Could Have Been από το άλμπουμ Nick of Time του 2020. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 4 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από το μακρινό 1964 και ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της R&B και soul μουσικής, οι Drifters, που είχαν πολλές συχνές αλλαγές μελών αλλά σταθερή επιρροή, σφράγισαν τον ήχο των 60's και έγραψαν ιστορία με αυτή την πολύ πολύ γλυκιά μελωδία τους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Αριστούργημα Under the Boardwalk. Μεσημέρι 5ης 4 Ιουνίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο σπουδαίος βόρειο-ιρλανδός τραγουδοποιός, ο Van Morrison, από το 2022 σχετικά πρόσφατα και το άλμπουμ What's It Gonna Take. Και ένα εξαιρετικό Latin Hammond groove εδώ στο κομμάτι Absolutely Positively The Most. Καλησπέρα σε όλους.

Ιταλός παραγωγός Πιλούσκι είχε καταφέρει το 2007 να φέρει στο προσκήνιο αυτό το υπέροχο κομμάτι του 1967, κρατώντας τη μαγεία ανέπαφη, ενισχύοντας το ρυθμό, ένα απόλυτα δηλαδή επιτυχημένο remix στο κλασικό Begging. Frankie Valli and the Four Seasons εδώ στον κόσμο 93,6. Μ' αρέσει νεφιά σήμερα στην Αττική, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Έρχεται ο Teddy Swims αμέσως τώρα. Ακούμε το υπέροχο Bad Dreams.

φετινή κυκλοφορία, το single που ακούμε από τον Δημήτρη Κρητικό ή αλλιώς MCD και τη φωνή τη Ζωέ Μορέτη, Paper Crown. Κρατάμε το ρυθμό, γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1996 σε ένα κλασικό trip-hop κομμάτι, το Six Underground των Βρετανών Sneaker Pimps.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Τζακαρέ ο αλιγάτορας, δηλαδή επιτυχημένη συνεργασία των νεοϋορκέζων Sophie Tucker με τον βραζιλιάνο τραγουδιστή και ράπερ τον Ραέλ από το περσινό τους άλμπουμ το Butter, φετινή κυκλοφορία το επόμενο. Ο Τζαμαϊκανός σόλμαν ο Winston McCanaff συνεργάζεται ξανά με το γαλλικό hip hop συγκρότημα τους Java και το σίγγλ του καλοκαιρινού του EP γιορτάζει τα 20 χρόνια από εκείνη την ιστορική τους περιοδία με τίτλο Paris Rocking που αγάπησαν πολύ οι θαυμαστές τους. Ο Μπούτζι Μπαχ. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλα Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Καλησπέρα και πάλι.

εξαιρετικό. Θα το ακούμε συχνά. Ο Μπούτζιου Μπαχ, Τζαβά featuring Winston McCanaff και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα, νομίζω, κομμάτια των Thievery Corporation από το άλμπουμ The Temple of I and I του 2017. Και με μεγάλη χαρά τους περιμένουν όλοι στην Αθήνα, στη σκηνή του Really Athens.

Αυτός είναι ο bluesman Robert Finlay, ένας καλλιτέχνης που αποδεικνύει και αυτός ότι η μουσική δεν έχει ηλικία, σήμερα στα 72, και από το άλμπουμ Hallelujah, Don't Let the Devil Fool Ya, με τον Dan Auerbach, τον Black Keys, να κάθεται στην καρέκλα του παραγωγού. Τον απολαύσαμε σε αυτό το κομμάτι γεμάτο φως και ευγνωμοσύνη, I Wanna Thank You. Και έρχεται μία μπάντα που αγαπά το vintage soul, έχω η Βρετανή Big Daddy Moochin. Εδώ σε μία funk διασκευή του τραγουδιού See and Don't See της Mary Queen Lyons, κομμάτι του 1970.

Η υπέροχη Lola Young με το Messi, και εδώ πίσω στο 1972 ένα αριστούργημα της pop rock με αυτή την υπέροχη ενορχήστρωση, αλλά και το μυστήριο παραμένει γύρω από τον εγωκεντρικό άντρα στον οποίο αναφέρεται You're So Vain.

0: Υπέροχο και παντοτινό, you're so vain, Carly Simon, και στα δεύτερα φωνητικά ο Mick Jagger. Τρέχει όμως ωραίος διαγωνισμός και επειδή η κλήρωση θα γίνει σε λίγο, αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε, βιαστείτε λιγάκι. Μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για την stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Το κωμικό φαινόμενο από την Αυστραλία που έχει κατακτήσει τον κόσμο για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια αυτό το project. Μια παρέα τριών φίλων γύριζαν χιουμοριστικά βίντεο στο αυτοκίνητό τους και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Αυστραλιανής κωμωδίας. Με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές βίντεο και μια παγκόσμια κοινότητα άνω των 8 εκατομμυρίων ακολούθων, η επιρροή των Sushi Mango ξεπερνά κατά πολύ τη σκηνή. Να σας πω ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, η κλήρωση θα γίνει σε λιγάκι και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.
1: Στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello.
5: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
8: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne. And she's married to a dumb-dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
11: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
12: Oh, Lord.
11: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
12: What?
11: And he ain't moving. And I think he might be dead.
12: Uh-oh.
11: And you're the first person I thought to call.

I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Με μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία, έτσι και μια σκοτεινή κωμωδία σε country ρυθμό από τις δύο Αμερικανίδες τραγουδοποιούς, την Willow Avalon και την Caitlin Butts, με χιουμοριστικό τρόπο εξηφαίνουν σενάρια εκδίκησης και συζητούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν υποθετικά να ξεφορτωθούν έναν άντρα που έχει φερθεί άσχημα. Hypothetically speaking, το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4, η Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και άλλη χιουμοριστική προσέγγιση στο επόμενο κομμάτι. Εδώ όμως η Devil Makes 3 αναφέρονται στο whisky και τις επιπτώσεις της κατανάλωσής του. Old Number 7. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Ο David Byrne εδώ σε μια ανανεωμένη κούμπια εκδοχή του τραγουδιού Quales La Razón, όμως αυτή τη φορά συνεργάζεται με την Μεξικανή στάρ, την Ναταλία Λαφουρκάντ, και τον Καμίλιο Λαρά από τους Mexican Institute of Sound. Και μιλώντας για κούμπια, έρχεται ένα από τα πιο χαρούμενα κομμάτια της περουβιανής κούμπια Los Hijos del Sol, σε ένα κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 70.

0: παρά.
1: Μια βόλτα από τη Βραζιλία κάναμε με τον Ζωάο Σέλβα και το κομμάτι Μπάνιο Ντεμάρ, και τώρα στη Γαλλία. Από το άλμπουμ Soul Tropical του 2023, ο David Walters και μαζί του ο KOG Gimme Love.

Jimmy Love το προηγούμενο, 27 λεπτά μετά τις 3. Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με μια στάση στην Ελλάδα. Ο εκλεκτός Πάλοφ και ο κιθαρίστας Άγγελος Αγγελίδης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκη εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαϊδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Οι Γερμανοί Ρίκας επανέφεραν το κλασικό disco pop hit των Electric Light Orchestra από το 1979 στο σήμερα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, άκουτε πάντα κόσμος τους 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα εμβληματικό disco rock, αυτή τη φορά hit της δεκαετίας του 80. Και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Greg King Band είναι βεβαίως το Jeopardy.

Jeopardy εδώ στον κόσμο 93,6. Μπείτε στο Instagram του σταθμού. Υπάρχουν ακόμα διπλές προσκλήσεις για δύο live που γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο στον Gazarte, στο Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Tonic Walter και στο Ground Stage και πάλι Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Armand Hammer. Αναφορές στον ήχο της δεκαετίας του 80 υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι, Στέλλα Χρονοπούλου και το Στέλλα. Εδώ στο πρώτο της διεθνές σίγγλ το Σάμπα από το 2019.

Η Green T-Peng εδώ συμπράττει με τους Ezra Collective Helicopters μέσα από τη συλλογή Help 2 που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε και άλλη μια συνεργασία. Ben Harper και Ziggy Marley, ακούμε Spin It Faster.

Spin It Faster από το καλοκαίρι του 2021. Αυτό, Ben Harper και Ziggy Marley. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Να κλείσουμε με ένα original reggae κομμάτι, ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Τζαμαϊκανού Χορά Σαν, ηχογραφημένο για το Studio One, τη Motown της Τζαμαϊκά δηλαδή, από τον πρωτοπόρο παραγωγό Coxon Dodd από το 1972, Skylarking, και τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

όπως όλες αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι η σκέψη είναι στο ταξίδι. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, οπότε λογικό είναι. Απογευματάκι Πέμπτης και 4 του μήνα και 8 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ξεκινήσαμε με αυτό που έχει τίτλο Traveling Song, Quantic και Alice Russell, και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο 2 ώρο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όλοι εσείς στο ραδιόφωνο θέλω να πιστεύω. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Και από το καλό στο καλύτερο, I was born to fly.

Σαμπία Ντάφρικα και Ταμπουρντέρ εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια. Έφυγε στα 56 της χρόνια η Γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρσάν Σατραπή. Γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Έφυγε λοιπόν στα 56 της και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Μαρζάν Σατραπή έφυγε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρήπα πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Δεν ξέρω, συγκλονιστικό.

Body Flows, αυτό που έφυγε. Και βγήκαμε 5 λεπτά πριν από τις 4:30.

συμβαίνουν και τα μαγικά. Πατιούνται μόνο τους τα κουμπάκια. Δεν πειράζει, ταιριάζουν όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία και χειρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κόσμος Radio.gr.

Jones and the Indications και Aaron Fraser, αυτός ο ήχος τόσο οικείος από τη μια αλλά και φρέσκος από την άλλη. Let's take our time, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και λίγο πριν Marvin Gaye σε ένα διαφορετικό remix και στο Let's Get It On. Και έτσι λοιπόν πάμε σιγά σιγά προς τις 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει στο στούντιο για να βρισκόμαστε. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας μπορείτε. Διαφορετικά Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Black Lilies, kept her eyes down in a crowd. Power of Stellar. Spoken pauses, thin and slow. Ταξίδι στην Αυστρία.

Paul Golightly, Seven Wonders, και διάβαζα για την Biennale που έχει να κάνει με την κεραμική και έρχεται αυτές τις ημέρες στην Ρόδο, και σκεφτόμουν ότι ξεκινάει αυτή η περίοδος το καλοκαίρι που συμβαίνουν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα εκτός της πόλης, και φεύγεις για λίγο ή για πολύ για να πάρεις μια μικρή ή μια μεγάλη ανάσα εκτός των τυχών, και μπορείς να βρεις γεγονότα και event και πάρτι και εκδηλώσεις και συναυλίες και θέατρα σε όλη τη χώρα, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ότι ο πολιτισμός ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν, αυτές τις ημέρες επιστρέφει η δεύτερη διοργάνωση της Biennale of Contemporary Ceramics με τίτλο Where the Day Starts, γράφεται με K, εκεί που αρχίζει η μέρα, μετατρέποντας τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν της Ρόδου σε ένα διεθνές σημείο με τίτλο Where the Day Starts, γράφεται με K, εκεί που αρχίζει η μέρα, μετατρέποντας τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν της Ρόδου

διαμορφώνοντας για τον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία περιπλάνησης σε ένας χάρτης μέσα στον χάρτη της Μεσαιωνικής πόλης στη Ρόδο. Για όσους βρεθείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η βόλτα, νομίζω. Τη ζηλεύουμε.

Και επίσης νομίζω ότι οφείλουμε να αναδεικνύουμε όσα συμβαίνουν εκτός της πόλης αυτό το καλοκαίρι. No colors anymore, I want the tints of black. Ίσως από την βαθιά ανάγκη μας. Να βρεθούμε σε μέρη που οι ρυθμοί της ζωής ας το πούμε ότι είναι λίγο πιο ήσυχοι.

Credit που ήταν αυτό. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα στο ακριβώς της ώρας για ένα μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε, και να επιστρέψουμε πάλι πίσω με τις μουσικές μας. Τι ήθελα να σας πω, διάβαζα τώρα για το ένα άρθρο για το, δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο. Διάβαζα ένα άρθρο για το γιατί, λέει, κάποιοι πλημμυρίζουν από συναισθήματα και άλλοι παραμένουν ψύχρεμοι, και σκεφτόμουν σε ποια κατηγορία άραγε να ανήκετε, γιατί εγώ είμαι σίγουρος σε αυτούς που πλημμυρίζουν συναισθήματα, την ψυχραιμία δεν την έχω, αλλά έβλεπα ότι λένε οι ειδικοί πως οι άνθρωποι που παραμένουν ψύχρεμοι εν μέσω χάους, θετικού ή αρνητικού, δεν είναι απαραίτητα άνιωθοι, εντός εισαγωγικών. Νιώθουν οι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε. Δεν τους λείπουν δηλαδή τα συναισθήματα, αλλά έτσι είναι ο τρόπος που αντιδρούν, γιατί οι πιο ψυχραιμοί άνθρωποι διενεργούν, λέει, μια πιο σύνθετη νοητική διαδικασία. Τη στιγμή εκείνη ο εγκέφαλός τους κατεβάζει ταχύτητα τόσο όσο χρειάζεται για να δημιουργήσει χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση. Και μέσα στον χώρο αυτό συμβαίνει κάτι σπουδαίο. Η επιλογή. Πάμε για το φινάλε της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε. Ακούτε Κόσμος. Μεγάλο πράγμα η επιλογή στη ζωή

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, κ. Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lovely Day και Bill Withers, και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και είναι απόγευμα 5ης, 4 Ιουνίου, στο Κόσμος 93,6 βρισκόμαστε και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, Μαρίλα Γεροντίδη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

ο Bon Jovi, και τον τελευταίο καιρό έχουμε θυμηθεί αρκετές φορές το Holy Mountain που κυκλοφόρησε πέρσι και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, στα θερινά σινεμά. Σήμερα βγαίνει και η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Πικρές ιστορίες». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δύο. Είναι μια τυπικά αλμοδοβαρική ιστορία, μέσα στην ιστορία αρκετά εσωστρεφής, όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα.

ωραία που ήταν τα 90s, θα μου πεις και θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νέες ταινίες, σήμερα βγαίνει και η ταινία «Μικρές Ανάσες» στη σκηνοθεσία της Αμέρισα Μπάστα. Μια 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Αυτό για την ταινία που βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Έχει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία Ήρης. Είναι ένα ευθύβολο κοινωνικό δράμα το οποίο αναδεικνύει την αθηναϊκή καθημερινότητα και τα αδιέξοδά της.

και αφού πιάσαμε αυτόν τον ήχο, να μείνουμε για λίγο. Το λίγο σημαίνει 4 λεπτά μέχρι τις ειδήσεις. Γεμάντζο.

ευκαιρία να σας πω, ακούγοντας αυτό, ότι το Σάββατο έχουμε Cosmos Lab, η δική μας σειρά ήρθε. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Cosmos.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σότο Μαγιόρ και το Πορβενίρ και γυρίσαμε. Μπήκαμε, πήραμε τη στροφή και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6 σε αυτό το ζεστό απόγευμα Πέμπτης. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Μπαμπής Δούκαρος είχε έρθει τώρα στον ήχο και κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ αυτές τις ημέρες η Ezra Collective που έχει τίτλο Only Love.

Αυτό ήταν το Unalgorithmic Love από HumaSign. Ακούγεται σαν σχόλιο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η αγάπη πάντα θα μένει αναλογική. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες και διάβαζα πως δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια συνεργασία ανθρώπων και AI, καθώς η ασπρόμαυρη θεά γίνεται extra smart ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης, οπότε η μπάλα θα καταγράφει και θα στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει offsides, την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Τα δεδομένα φυσικά και θα διατεθούν και στους φιλάθλους και το όνομα της μπάλας είναι Τριόντα, ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα.

Αναλύει μια φωνή που ήρθε για να μείνει, έτσι λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, Housebroken, και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Φεύγουμε γιατί έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Για το επόμενο δίωρο μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούσα μια Βραζιλία. Με Βραζιλία ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ας έχει τα μερικά του περίεργα τις επόμενες μέρες, το καιρό. Είναι η ώρα της παραλίας, το διακοπών όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια, που είναι πολυτέλεια μεγάλη οι διακοπές, όπως μπορεί ο καθένας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Νένε Βάσκες στον αέρα μας, Καλύψο Blues από More Horizons.

Horizons λοιπόν σε αυτό το edit, erteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, με ένα κλικ, ιδιαίτερα αν το κατεβάσει το application, μπαίνει σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, φυσικά κόσμος με τα όλα του. Όλα υπάρχουν εκεί, τα podcast, οι εκπομπές, τις ώρες που το θέλεις εσύ. The Outsider, ίσως το καλύτερο άλμπουμ μέχρι στιγμής της χρονιάς, ότι ο Wayo κάνει το θαύμα του. Να ακούσουμε και το Up For Soul. Τη Wayo λοιπόν, ωραία παραγωγή. Ωραίος ο Τι Γουάιο. Το όνομά του είναι λίγο περίεργο, Τι Γουάιο.

Αφού σου λοιπόν από το outsider του TYO, διαβάζω εδώ. Κάτι έλειπε και το διαβάζω τώρα στη live που εμφανίστηκε αυτό που έλειπε. Σαρκοφάγο παράσιτο. Με τα πρώτα του θύματα λέει να εμφανίζονται στο Τέξας. Γιατί αυτό έλειπε. Τα είχαμε δει όλα μέχρι τώρα. Σαρκοφάγο παράσιτο στο Τέξας. Σου λέει πού ήταν αυτό τώρα, το σαρκοφάγο παράσιτο. Να έχουμε κι άλλα. Texas Flood στη Βρύη Ιβώνη.

Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. Και στο Texas λοιπόν, ένα κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην αγροτική κοινότητα La Pryor του Texas. Και είναι αυτό το παράστο κοχλιόμυγα που προσπαθούν να τη σταματήσουν, που είναι κάπου εκεί στο Μέξικο και δεν θέλουν να μπει μέσα στην Αμερική, γιατί κάτι έχει γίνει με ένα μοσχάρι εκεί. Και έχουμε και την κοχλιόμυγα. Wilson Pickett πάντως μέσα σε όλα δεν ήξερε το Hey Jude, και νόμιζε ότι είναι Hey Jude. Αυτό είναι το τέλειο. Αφιερώμενο στους Beatles, που δεν ήξερε καν το τραγούδι και τραγούδισε Hey Jude και δεν το κατάλαβε κανείς, και πέρασε έτσι την ηχογράφηση.

0: Wilson Pickett στο Hey Jude των Beatles, και το φοβερό είναι ότι φωνέσα το Wilson Pickett τώρα. Δηλαδή πήρε το τραγούδι που δεν το ήξερε προφανώς για να το λέει Hey Jude. Του φάνηκε πιο λογικό να λέγεται Hey Jude από να λέγεται Hey Jude. Αλλά δεν έχει σημασία για φωνέσα του Wilson Pickett που πραγματικά το τραγούδισε σαν να το ήξερε όλη του τη ζωή και να το αγαπούσε το τραγούδι και να το ήξερε. Δεν πάει να λέγεται Jude, Hey Jude, Hey June, Hey Jude. Αν είναι να το πάρει ο Wilson Pickett, θα στο τραγουδήσει σαν να όλα τα ονόματα να είναι δόκιμα, να παίζουν μέσα σαν να το έχει ακούσει μια ζωή. Αυτή είναι η κατηγορία Wilson Pickett.
1: Cosmos Classic.

0: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Tracy Chapman από Ιαν Μιούλερ, Give Me One Reason. 7:25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ιούνιος είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Erteco.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά που και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στην παρέα και στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, Facebook, Instagram. Κάνεις like, follow, ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί πολλά γίνονται.

Quiet Rebellion λοιπόν από Καλυμπούς, εδώ στον κόσμο πάντα είμαστε παρέα. Sergio Mendes, Funky Bahia, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο.

Billy Stewart, λοιπόν, στο Summertime and the Living is Easy. Φρικτά πράγματα, λέει Τζόνι Μίτσελ για τους καλλιτέχνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι απλά ότι λέει δεν μ' αρέσει, ας πούμε, η Taylor Swift. Λέει πράγματα φοβερά προκλητικά, απίστευτα προκλητικά πράγματα για τους καλλιτέχνες. Όπως είπα αυτό τώρα για τον Dylan, το πιο άστοχο σχόλιο του πλανήτη. Είναι και θέλει και λίγο μυαλό, έτσι, ένας καλλιτέχνης να μην τα πει αυτά, ακόμη και αν τα πιστεύει. Δηλαδή να σκεφτεί ότι εντάξει, πιστεύω αυτά τα πράγματα, θα κρατήσω για τον εαυτό μου, μην γίνω ρόμπα, ας πούμε. Να πει ότι ο Dylan είναι ψεύτικος και μιμείται και έχει μάσκα και δεν έχει, είναι, κλέβει τα λόγια, δεν έχει τίποτα δικό του. Τρομερό να πεις τώρα κάτι τέτοιο για τον Dylan. Άρα δηλαδή πιστεύει η Τζόνι Μίτσελ ότι είναι φοβερά μεγαλύτερη τραγουδοποιός από τον Dylan, ούτε στον ύπνο του, ούτε σε 20 ζωές. Τη Μαντόνα την είπε σκληρή πόρνη η Τζόνι Μίτσελ, και φρικτό πρότυπο λέει είναι η Μαντόνα, και λέει εμπορεύεται τον ίδιο τον εαυτό, λέει, από το να το κάνει αυτό ένας άντρας, το κάνει μόνη της. Απίστευτο να ακούσεις μια γυναίκα που έχει γράψει, ας πούμε, αυτά τα τραγούδια, το Both Sides Now, όλη την αισθητική της μουσικής της, είναι αυτό που λες, αποκλείεται να χρησιμοποιεί έτσι τέτοια γλώσσα να μιλάει για άλλους καλλιτέχνες. Το John Lennon είπε ότι έχει σύμπλεγμα της εργατικής τάξης και κουμπλάρει δίπλα της. Και ότι φοβάται, λέει, η ευφυΐα του, λέει, την υποτίμηση επειδή φοβόταν να μην προδώσει την κοινωνική του τάξη. Και το καλύτερο το είπε για την Taylor Swift. Ότι ό,τι κάνει είναι μίμηση. Εφρικτή την είπε, αλλά δεν έχει ακούσει, λέει, τη μουσική της, βαριέται. Και ότι επειδή έχει πει ότι είναι ειδωλό της Τζόνι Μίτσελ, η Taylor Swift, ότι μόνο της μοιάζει εμφανισιακά. Γιατί έχει υψηλούς γοφούς και ζυγοματικά. Δηλαδή μόνο στην εμφάνιση το έχει. Με φυσικά πολύ πιο όμορφη η Taylor Swift. Πολύ ωραία κοπέλα, βέβαια. Βρήκε εκείνα που μονώζει. Αυτό, λέει, καλή τύχη άμα με παίξει, λέει, σε ταινία. Γιατί είναι χάλια, λέει, μόνο μιμείται και τίποτα καλό δεν κάνει η Taylor Swift. Η οποία δεν τη βλέπει αυτή τη στιγμή την Τζόνι Μίτσελ από την επιτυχία που έχει η Taylor Swift. Μετάλλικα και Taylor Swift, τα μεγαλύτερα άκτης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 90.000 κόσμο, σεισμού στις συναυλίες της. Τώρα τι λέει Τζόνι Μίτσελ. Σίγουρα μουσικά δεν είναι στο επίπεδο της Μίτσελ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν μιλάει κανείς έτσι, κατεβαίνει και μερικούς πόντους.

Ντεζιρέ, το μίξ από Νίνα Σιμών. Βρέθηκε το κορμί του Τζεφ Μπάκλι σαν σήμερα το 97, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης γιος του Τιμ Μπάκλι. Μέσα στους δαιμονές του είχε λίγο μια περίεργη συμπεριφορά λίγο πριν τις 29 Μαΐου που χάθηκε, που βούτυξε μέσα στο ποτάμι, στο Wolf River Harbor, ντυμένος με τα ρούχα του, τραγουδώντας το Hollow the Love των Led Zeppelin. Είχαν σταματήσει με την μπάντα του για να αράξουν. Είχε κατασταθεί στο Memphis 2 μήνες νωρίτερα για να ετοιμάσει τον Grace. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά ο Buckley, έτσι έλεγαν οι φίλοι που ήταν γύρω του. Είχαν ανησυχήσει και ο μάνατζερ του είχε ανησυχήσει λίγο. Είχε κατάθλιψη προφανώς. Και όπως είχαν σταματήσει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μπήκε μέσα στο Wolf River Harbor με τα ρούχα του, τραγουδώντας Led Zeppelin το Hollow the Love, και δεν βγήκε ποτέ. Όταν κοίταξε ο φίλος του να τον βρει, δεν μπορούσε να τον δει πουθενά. 4 Ιουνίου του 1997, επιβάτες στο ποταμόπλαιο American Queen είδαν ένα σώμα παγιδευμένο σε κλαδιά. Κάλεσαν τις αρχές και ο road manager Jim Bowen αναγνώρισε κατευθείαν τον Buckley. Ήταν 30 ετών. Ήταν νυφάλιος, η νεκροψία του επιβεβαίωσε, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Πνιγμός απλά, χωρίς λόγο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος.

0: βραδιά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στην Γαλλία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Ρότριπ μουσικό μέχρι τις 8. Και η Μπρουκόμπ με νέο single Tears Won't Lie. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Αλσέου Βαλέντσα και η Ζάζ Παρέας, ένα πολύ ωραίο σύγκλημα που κυκλοφόρησε το 2024. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, βρίσκεται σε ένα application για σένα. Ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast για να είσαι συντονισμένος, να μην χάνεις τίποτα και στο χρόνο που θέλεις εσύ να ακούσεις εκπομπές, αν δεν τις προλαβαίνεις. Τα podcast, Cosmos Lab, τα mixed που γίνονται κάθε βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ, τα μεσάνυχτα. Ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chaser, και πολύ ωραία παραγωγή.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Επιστρέφει κάθε χρόνο πολύ δημιουργικός ο Willie Nelson. Οι φίλες μετά τα 25 είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν, πάρα πολύ δύσκολο. Και οι νεολόγοι εξηγούν ότι η ενήλικη φιλία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί εγκύτητα από τα 25 και μετά. Αποκαλύπτεται κάπως ο εαυτός περισσότερο. Οι μάσκες πιο δύσκολο να μπουν.

Just Friends, λέει Amy Winehouse. Έρευνα του Yale εξέτασε 466.000 γενετικούς δείκτες από 1.367 ζεύγη φίλων και ανακάλυψε ότι οι φίλοι μοιάζουν γενετικά με τέταρτα ξαδέρφια. Δεν διαλύουμε τυχαία, κάτι μέσα μας αναγνωρίζει το οικείο. Το Colorado State University σε χιλιάδες Αμερικανούς έδειξε ότι το 75% ήταν ικανοποιημένο με τον αριθμό των φίλων του, αλλά μόνο το 56% ήταν ευχαριστημένο με τον χρόνο που περνούσε μαζί τους. Το 40% δηλαδή θέλει μεγαλύτερη οικειότητα, υπάρχει απόσταση, αυτό είναι το πρόβλημα. Έβγαλε έρευνα ότι δεν είναι ότι είμαστε μόνοι, είναι ότι είμαστε επιφανειακά συνδεδεμένοι με τους φίλους μας, δεν υπάρχει τόσο βάθος στις σχέσεις. Γι' αυτό και καταραίουν τόσο εύκολα οι φιλίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Έρατε Ακουάριους, Μάρο και Άννα Μούρα, 2026, Πορτογαλία. So much has changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρα 25, βραδάκι Πέμπτης έρχεται, 4 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και από το σήμερα, στο 83, 4 Ιουνίου δείχνει το μερολόγιο τον τραγούδι του Sting, τον Πολύς. Έφτασε στην κορυφή κερδίζοντας και ένα χρόνο αργότερα δύο βραβεία Grammy, εννοείται. Ένα τέτοιο τραγούδι δεν θα ξέφευγε από τα βραβεία Grammy και Song of the Year και Best Pop Performance. Μία τεράστια παρεξήγηση αυτό το τραγούδι και εντάξει, γελούσε ο Sting πάντα, γιατί φυσικά δεν μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα και είναι μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε γάμους. Τραγούδι γάμου. Αυτό έτσι, αλλά είναι φοβερό πως οι άνθρωποι, τα perspectives, οι οπτικές γωνίες που μπορεί κανείς να βλέπει τον έρωτα, ότι κάθε βήμα που κάνεις θα σε παρακολουθώ, θα αναπνέω πάνω από τους βέρκους, ας πούμε, που είναι οριακά φοβιστικό, είναι σκέρι να σκεφτεί κανείς, γιατί όντως ο Sting μιλάει για ένα stalker, μιλάει για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί μια γυναίκα, είναι επικίνδυνο. Άνθρωπο που επιμένει, είναι μονικός. Δηλαδή όλες αυτές οι ποιότητες που τις βάζει μέσα στο τραγούδι, για κάποιο λόγο σε κάποιους ανθρώπους

Όπως ακούγονται ρομαντικά πράγματα, όπως και στις ταινίες, φοβερά red flags με εκατοντάδες και ροδοπέταλα, υπερβολές που δείχνουν μια έτσι νοσηρή κατάσταση και πολλές φορές την μπερδεύει κανείς για έρωτα. Για ένα στόκερ λοιπόν μιλούσαν οι πολλοίς. Το 83 τα κέρδισαν 2 βραβεία Grammy και έγραψαν ένα classic που έγραψε ιστορία. Αλλά εντάξει, για κάποιους αφού το χάρηκαν, γιατί όχι, και τραγούδι γάμου.

Σύμφωνα με μια έρευνα του FBI, όχι μία, πολλές έρευνες, το 60 με 80% των περιπτώσεων stalking από stalkers, ανθρώπους που παρακολουθούν κάποιον, είναι από πρώην ερωτικούς συντρόφους. Δηλαδή είναι λιγότερες οι περιπτώσεις του τρελού αγνώστου. Ο κίνδυνος συνήθως είναι από γνωστούς και με έρευνα του MRI, με MRI scan έδειξε ότι η απόρριψη ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, όπως η κοκαίνη. Οι stalkers συχνά πιστεύουν ότι κάνουν κάτι ρομαντικό. Και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους είναι απειλητική. Την ερμηνεύουν ως αιμονία, επιμονή, αγάπη. Και σε αυτό υπάρχει ένα θέμα από

πολιτισμικά αφηγήματα που έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς την καταδίωξη ως ρομαντισμό, όπως τις ταινίες σε romantic comedies με τις υπερβολές. Και πολλές φορές άνθρωποι μπερδεύονται με αυτές τις πράξεις. It was my fate from birth. Μέσα μας όλοι ξέρουμε όμως τι είναι η υγεία και πως κάτι έχει μια φυσιολογική ροή.

φοβερή συνεργασία, υπέροχο άλμπουμ του Mark Knopfler και πήγε πάρα πολύ καλά το Sailing του Φιλαδέλφια μαζί με τον James Taylor και δύο φωνές που τέριαξαν πάρα πολύ. Είναι μερικά ντουέτα που απλά στέκονται υπέροχα.

Η έμπνευση ήταν το Mason & Dixon, που βασίζεται στις ζωές των Charles Mason και Jeremiah Dixon. Δύο Άγγλοι που έφτιαξαν αυτή τη συνοριακή διαφορά μεταξύ των αποικιών της Πενσιλβάνια, του Maryland, του Delaware και της Virginia, και η ιστορία τους άρεσε πάρα πολύ. Όλο το Mason-Dixon Line στο Knopfler, και γι' αυτό έφτιαξαν και όλο αυτό το ωραίο μουσικό περιβάλλον, η γραμμή, η γνωστή Mason-Dixon Line.

Painted Black από Γκάνα, Γκάνα και Αυστραλία. Genesis, Owusu. Σουρεαλιστική η εκτέλεση, βέβαια. Είναι μια εκτέλεση που δεν περίμενε κανείς ξαφνικά στο 2000.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Αυτή είναι η Μαρή Φοές, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κόμο όρο από το 2026, πάντα στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι 5η, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Να ακούσουμε ωραία πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και είπα σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με τη Μαρή Φοές, καθότι σήμερα εδώ πέρα στην ΕΡΤ έγινε και η συνέντευξη τύπου για, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο φυσικά για όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει ποδόσφαιρο, με τη διαφορά της ώρας βέβαια βράδυ ή και κάποιες ώρες ξημερώματα. Αλλά στις 10 η ώρα το να δει κάποιος καλοκαιριάτικα μπάλα και να δει Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ότι το καλύτερο. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε και από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι και η Βραζιλία θα έχει την τιμητική της. Ακόμα και το Γιάννη Δημητριάδη το πρωί που έλεγε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες να νικήσει η Γαλλία. Θα τα δούμε αυτά, Δημητριάδη, στην πορεία. This Town. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτή είναι η Brew Combi. Dancing at the edge of the world. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες. This Town.

Αυτή είναι η Blue Combi, η Σκοτσέζα και το This Town. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ το This Town, το Dancing of the Edge of the World. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ το οποίο έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και είναι ένα άλμπουμ που ακούστηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Και αφού βρισκόμαστε στη Σκωτία, πάμε να ακούσουμε έναν Ιταλό με σκοτσέζικο όνομα. Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. 2 10 60 66 429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πάο Νονουτίνη. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος Radio. Ακούτε από την τηλεόραση και το Κόσμος και φυσικά το Κόσμος Jazz. Με τις ωραίες jazz μουσικές μελωδίες 24 ώρες το 24ωρο, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι είναι και ό,τι γίνεται. Ανεβαίνει και ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορείτε να το κλείσετε δωρεάν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο αν την κάνετε download στο τάμπλετ και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, θα σας πω σε λίγο. Καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στα social media, κυρίως στα Reels, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, να στείλετε τα μηνύματά σας, να γράψετε το σχόλιο σας, like, και αυτόματα αν κερδίσετε έρχεται μήνυμα κατευθείαν απευθείας στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε και στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μας και τα βλέπουμε αμέσως και απαντάμε.

Μας λέτε για το πάρτι, μας λέτε για το Cosmos Jazz και στέλνετε τους χαιρετισμούς σας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά και στα δύο. Περάσαμε καλά και στο Cosmos Jazz φέτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρεθήκαμε δύο φορές στο φεστιβάλ, στο Cosmos Jazz. Μην νομίζετε, μ' αρέσει που λέω και Cosmos Jazz και με κοιτάει η Μαριλία και δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι Cosmos Jazz, είναι Jazz Festival της Τεχνόπολης. Αλλά έτσι όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και να πούμε ότι είναι Cosmos Jazz, εντάξει, okay, είναι άλυτα συνδεδεμένο και με το Cosmos. Φυσικά γελάει και η Μαριλία. Το παρουσιάζει ο Μιχάλης ο Καμάκας, ήταν φέτος, ήταν και όλοι εκεί επάνω στη σκηνή. Καλησπέρισε και ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και όλα αυτά φυσικά προς τιμή.

Και στη μνήμη μάλλον του μεγάλου Γιώργου Χαλονίτη, ενός ανθρώπου που το όνομά του ήταν άλυτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Υπάρχουν, ξέρετε, φορές που το νιώθουμε τόσο πολύ δικό μας αυτό το φεστιβάλ, που αν το πούμε και Cosmos Jazz Festival, εντάξει, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας και φυσικά ούτε και οι ίδιοι διοργανωτές. Από την άλλη, λοιπόν, στο Jazz Festival που έκλεισε φέτος 25 χρόνια, βρεθήκαμε εκεί φέτος δύο φορές. Και βρεθήκαμε δύο φορές και στην ελληνική και στην ξένη παρουσία και σε μια από τις ξένες πολύ δυνατές μέρες, αν και εγώ πιστεύω ότι το φετινό, κάνοντας μια αποτίμηση και μιλώντας και με κόσμο αυτές τις μέρες για το Festival Jazz στην Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι ότι όλοι πραγματικά έμειναν ικανοποιημένοι, όχι μόνο από το πρόγραμμα, από την επισκεψιμότητα, αλλά και από το σύνολο. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα φεστιβάλ που θα πρέπει να είναι στο top jazz list αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό και τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα εγνωσμένης αξίας και δεν είναι πειραματικά σχήματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι πάμε κάτι να ακούσουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χτίζεται με τα χρόνια και με τον καιρό. Όλα αυτά για το Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από την άλλη, για το πάρτι μας, νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς, όλος ο κόσμος αυτό το απέδειξε. Θεωρώ ότι πρέπει να είχε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, ανεξάρτητα αν ήταν τρίμερο, ανεξάρτητα αν είχε και το τελικό του Champions League. Μην νομίζετε, όλα αυτά επηρεάζουν. Όμως η Ροζάνα Μαϊλάν ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Χορέψαμε όλοι. Θέλω να πιστεύω και σίγουρα θα γίνει αυτό με την αρρωγή όλων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολλά πράγματα και για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο δικός μας κόσμος, ο κόσμος 93,6. Πάμε να ακούσουμε το άλμπουμ που περιμέναμε καιρό, το καινούριο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ του Peter Frampton. Με αρκετές συνεργασίες, εδώ ο Peter Frampton μοιράζεται το μικρόφωνο και το στούντιο με την Sheryl Crow.

είναι το Breaking the Mold, ο Peter Frampton. Παρέα με τη Σέριλ Κρό έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Peter Frampton, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, και όσες φορές έχω δει και τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι, πρέπει να είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα του 60, επηρεασμένος αφενός μεν από τον ήχο των Beatles, του Cliff Richards και των Shadows και φυσικά του Buddy Holly, αν και ο πατέρας του του είχε βάλει, ξεκινώντας τις μουσικές, και ήταν ένας από τους λόγους που έπαιξε κιθάρα, τις μελωδίες και τις ηχογραφήσεις του Django Reinhardt. Από εκεί ξεκίνησε στην μουσική. Άλλοι το γνώρισαν με τους Humble Pie, άλλοι φυσικά με την μπάντα του Ringo Starr and His All Stars Band, και βέβαια με την προσωπική καριέρα όταν έκανε το live του 76 που φέτος κλείνει 50 χρόνια, το Show Me The Way, το Peter Frampton Comes Alive με λίγα λόγια, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση άλμπουμ και δισκογραφίας, καθότι είναι πολύ σπάνιο στα χρόνια γενικά της μουσικής, ένας καλλιτέχνης ο οποίος να βγάζει live album να μπορεί να κάνει το major success. Τη μεγάλη επιτυχία δεν την έκανε ο Peter Frampton με ένα στουντιακό album, ανεξάρτητα αν έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Από την άλλη όμως, την μεγάλη επιτυχία την έκανε ο ίδιος με ένα live album, το οποίο τότε πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιστρέφει λοιπόν με το Carry the Light, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό album, και αυτό το έλεγαν και πολλοί κριτικοί, και στέκομαι λίγο στον Peter Frampton, έχω λόγο που το λέω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα βγει σε περιοδία, έχει καιρό να βγει σε περιοδία. Δεύτερον, το άλμπουμ το έκανε παραγωγή ο γιος του, ο Julian Frampton. Παίζει μέσα, εκτός από τη Sheryl Crow, ο Bill Evans, ο Tom Morello, παρακαλώ, κιθάρα, και ο μεγάλος θρύλος και κολλητός του φίλος, ο Graham Nash, από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Όλα αυτά για τον Peter Frampton, αλλά και για την Sheryl Crow, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame από το 23. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, γιατί φίλες και φίλοι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι μέχρι τις 8:30.

0: Ξανά.
1: Κόσμος 93,6.
2: Alles in all.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τζαλέν Γκόντα και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, που μας κάνετε ακρόαση. Για την ακρίβεια, πολλούς χαιρετισμούς στο New Jersey. Και μου λέτε, επειδή έλεγαμε πριν για τον Peter Frampton, ότι σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, γιατί σήμερα γίνεται το Tribeca Film Festival στην Νέα Υόρκη. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ, προφανώς με τη διαφορά της ώρας, θα προβληθεί ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ με τον απλό τίτλο Frampton. Το βρήκα, το είδα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Τζέρσι και στην Νέα Υόρκη. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που καταγράφει την ιστορία της ζωής του Peter Frampton. Είναι μια ταινία, είναι αυτό που είπαμε, που τιμάει την 50η επέτειο από το bestseller album του μουσικού Frampton Comes Alive. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Rob Arthur, ο οποίος ήταν και αρχηγός της μπάντας, ο πληκτράς και ο τραγουδιστής του Peter Frampton τα τελευταία 20 χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να λέει τι έγινε στο Frampton Comes Alive και σε αυτήν την ενδοσκόπηση της τελευταίας του περιοδίας, όπου ο Frampton δημιούργησε ένα ροκίδωλο. Πώς έπεσε και πώς ανέκαμψε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το 1970 που έκανε παγκόσμια αίσθηση, μέχρι τα ταραμένα χρόνια που δοκίμασαν την τέχνη, την ταυτότητα, αλλά και την ανθεκτικότητά του. Πάμε μια πόρτα μέχρι τη Γαλλία.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ποτέ βγει η ανακοίνωση ότι ο Teddy Swims έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω. Αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα σίγουρα. Gone, gone, gone λοιπόν. Κάνει περιοδία ο Teddy Swims, αλλά δεν περνάει από τη χώρα μας. Δεν ξέρω καν αν θα περάσει από την Ευρώπη. Βέβαια, ο Teddy Swims συχνά πυκνά βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Κάνει περιοδίες και ούτως ή άλλως το tour του είναι γεμάτο και το φετινό. Εδώ τον ακούσαμε με τον Γάλλο beatmaker, μίξερ και παραγωγό, με τον Νταβίτ Γκετά και με την Τον Ζενάη από την Αυστραλία. Στο Gone Gone Gone. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας παραπέμπτει στα 60's και στα 70's. Θυμίζει Dusty Springfield, θυμίζει Motown, θυμίζει Cyrielles, θυμίζει διάφορα πράγματα. Loaded Honey με τη Lydia Kito.

είναι η Maribou State. Και Maribou State είναι το δίδυμο της ηλεκτρονικά που μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, εδώ παρέα με την Holly Walker, να ερμηνεύουν μια παλιά επιτυχία των Clark 4 μάλλον, όπως ήταν το Spooky στην πρώτη version, αλλά μετά βέβαια έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Και τραγούδια μας παραπέμπουν στο καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με Πηξίδα, το δεύτερο πρόγραμμα, και το Cosmos 93,6, που ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο με τους ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Ερτέκο λοιπόν, και φτιάχνετε το soundtrack του καλοκαιριού, μεταξύ άλλων.

Too long. Αυτός είναι ο Κλάους Βάλντεκ, ο Αυστριακός που έχει κλείσει πια τα 60, βάζοντας την ambient και τον down tempo με το electro swing εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Βιενέζος και εμείς με τον Ανδρέα Αμπάγιο θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Butterfly, αυτός είναι ο Zac Brown με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Zac Brown που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Nashville ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την Country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Nashville σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fun Fair, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ.

και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blondes. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy, την παράσταση των Sushi Mango. Όχι, λάθος. Είχαμε μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε στο Instagram, λάθος, έχουμε προσκλήσεις για το live στο Tonic Water στο Gazarte Roof Stage, όπου ότι τελειώνει λοιπόν η κλήρωση αύριο. Αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο είναι το live των Tonic Water. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, όπως και το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο. Ωραία πράγματα, ωραίες προτάσεις, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αυτόματα κοιτάτε, βλέπετε, γράφετε κάτω από τα reels και όχι από τα posts, από τα reels, και αυτόματα, εάν κερδίσετε, νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, στον κόσμο, μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας. Αυτόματα εδώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και απαντάμε. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα ήταν η μέρα όπου εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι του αθλητισμού γενικώς, για να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά το μεγάλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Eraspor και η Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος του Μουντιάλ στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24-ωρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμο να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ.

τι ωραίος ο Διόγκο Ράμος εδώ με την πία στο Liberté ZM. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε φίλες και φίλοι μια βόλτα στο Τέξας. Στο Τέξας για να συναντήσουμε το Freddy Fender. Freddy Fender γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937, ήταν 4 Ιουνίου. Φύγε το 2006. Ένας από τους πιο μεγάλους και γνωστούς, όχι τόσο στη χώρα μας, τραγουδιστές όχι μόνο της country αλλά του Tejano Music. Και το λέω αυτό διότι ο Freddy Fender ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη solo δουλειά του και μέσα από τους Texas Tornadoes και αργότερα από τους Los Super 7 ήταν ο άνθρωπος που ένωσε το Tex-Mex μαζί με την country, τη rock, το rockabilly, αυτό που ονομάστηκε Swamp Rock, το οποίο αργότερα το έφτιαξε και το άπλωσε σε όλη την Αμερική το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival, και φυσικά αυτό το Tex-Mex style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Freddy Fender. Δύο ήταν οι άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Freddy Fender, ο οποίος, ο Huerta, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γεννημένος στο Τέξας, ο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1975, και ήταν και το πρώτο μεγάλο mainstream breakthrough τραγούδι το οποίο έκανε, το οποίο βγήκε από τα μονοπάτια της country, η οποία country στη δεκαετία του 70 δεν ήταν γνωστή, όχι στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ αμερικάνικο κοινό, δηλαδή δεν την είχαν καν σε επίσημες λίστες. Αυτό όμως ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπήκε μέσα στο country chart και πολύ περισσότερο μπήκε νούμερο 1 στο Billboard chart. Τεράστιο τραγούδι. Before the next teardrop falls. Ο Freddy Fender.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Freddy Fender. Ο Freddy Fender, είπαμε, ήταν μεταρρυθμιστής στον ήχο. Το 89 έφτιαξε το Tex-Mex, συγκρότημα των Texas Tornadoes. Εκεί ήταν ο Doug Sam φυσικά, ο Φλάκο Χιμένεθ που λέγαμε νωρίτερα και ο Jim Myers. Και αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα, είχε την ιδέα, το έκανε στη τέλη της δεκαετίας του 90, τους Lost Super 7, που ήταν στην κυριολεξία ένα super group. Ήταν ο David Hidalgo, τον Los Lobos, ο Cesar Rojas, ο Φλάκο Χιμένεθ φυσικά, ο Ruben Ramos. Εκεί εμφανίστηκε ο Rick Trevino που έπαιξε αργότερα country, και μαζί με τον Rick Trevino ήταν φυσικά και ο Raul Malo. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι η ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98 όπου κέρδισαν και το Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το Lost Super 7.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Συγκλονιστικός, έτσι. Ματιέ Σεντίν, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στην Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ λοιπόν παρέα με το Ματιέ Σεντίν. Ματιέ Σεντίν έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Don't Walk Away, Double Tiger, παρέα με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και δύο από τη ζωή, αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη. Πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22 χιλιάδες κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger, ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό, στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio. Μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις, αν θέλετε, για τους, από τους παραγωγούς του Κόσμος, για όλους εσάς να μπαίνετε με στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 best of κάθε μήνα, 20 best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McNone.

Stranger with myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς θα το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Weill. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Τον έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Με καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια, στο LA.

αυτή είναι η Κέντρα Μόρις. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time. Έρχεται η Ρουμπίνη στα Γκουράκι. Ρουμπίνη, να την ακούσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε για να ακούτε Ρουμπίνη στα Γκουράκι μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμπίνη στα Γκουράκι λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ένα νέο electro swing anthem του Power of Stella Black Lilies. Κάπως έτσι άνοιξε εκπομπή. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman. Ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βγάζει ολοκληρωμένες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει, τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική του. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, που δεν θυμίζει κανέναν. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει 12.

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live στο Gazzard, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Armand Hammer και Tony Walter.

Κλείνει σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα, Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρας, Κουβανός, Αμερικανοκουβανός, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε. Με ένα πάρα πολύ smooth σαξόφωνο. Ξέρει να συνδυάζει Latin jazz με κλασική μουσική. Από το άλμπουμ 1992 Who's Smoking, I Mean You.

Ο Λέο Φαλ και το δυναμικό του σαξόφωνο. Συνεργάζεται με το Φολαμούρ και κυκλοφορούν ένα EP με τίτλο Dance Mediterranean. Στο αυτό το ζουμπί, στα φορητικά η Φλάβια Κοέλιο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Ακούτε Κόσμος.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pasha Lue, Only Love.

μια ιστορική μπάντα, The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή, σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα Θρέναλο, Long Beach, Καλιφόρνια. Η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε αυτό το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στο κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Εδώ ένα instrumental από Wes Montgomery το 1966 μαζί με Big Bang, αλλά θα ακούσουμε βεβαίως και το original.

Jack Savoretti, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόουνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη.

Η Αντζελίκη Τζο τραγουδούσε You Can. Ένα πολύ ωραίο τραγουδί. Ούτε δεν έχουμε συνηθίσει να τραγουδάει έτσι τέτοιες μπαλάντες και όλο στα αγγλικά. Love Bites Back, Loose End μέχρι τις 11.

0: Style και τον Αντάρ Ensemble. 20 και 21 Ιουνίου Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μεξικάνικη και εκδοχή του What is the reason for it. Ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Στο Μεξικό θα είναι μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σύνδεσατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η, 4 Ιουνίου.

Ο ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976 και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακεί τον Derry Vera για τη συνέχεια μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams album του 2002. Κλείνει σήμερα το 78 ο Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέιρα Φιγκέρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος της οικογένειας Marley κλείνει σήμερα τα 30. Είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 Grammy βραβεία. Εδώ μαζί με τη Χέρ τραγουδούσε Slow Down. Καινούργια δουλειά, Joe Quinones, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως Mamas and Papas ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των Mamas and Papas, η οποία ήταν, είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία. Και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό lullaby.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γλωσσιέν του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jacks Johnson. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Los Angeles και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dore, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της στις μουσικές μας.

Μέσα στο 2025 και σε εντελώς Latin φάση, η Maula Records ηχογραφεί αυτό το ηλεκτρόνικα μπόμπα και το κυκλοφορεί ως τέτοιο. Η κούμπια, boombox, φτιάχνουν τις μουσικές, βάζουν και τον κεραυνό στο εξώφυλλο. Ηλεκτροτσίκα μπόμπα είναι το κομμάτι που λειτουργεί και ως πέρας.

0: Ελέας.
1: Πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην IT δηλαδή. Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει μύτη στο

μπορούσαν να το λένε Peanut Vendor ή καλύτερο El Manicero. Όμως το συγκεκριμένο Sky Meteos Africa Tango Jam και το φτιάχνει ο Μιγκελίτο ή αλλιώς Τόφο Χούσο, ο οποίος έρχεται

γυρίσαμε για να φύγουμε, γιατί η Τζαμέικα μας καλεί μαζί με τον Άλβιν Τάιλερ, ο οποίος το άλμπουμ του Mambo Calypso έχει αυτό εδώ του Peanut Vendor.

Sensational Roots, όπως και τίποτε, η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Καλίτσο Ζεστ φτιάχνει τις μουσικές του, ήχοι από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

για να φτάσουμε σε αυτόν τον μελωδό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ. Αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία όλα αυτά. Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι είναι το κομμάτι.

τον Μολόνο, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφεί αυτή τη μελωδία, για την ακρίβεια παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Κρύβεται στα remixes του Μολόνο αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

Εννοείται πως οι Sidestepper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, The Best Of και οι Sidestepper στο Deja.

0: Είναι και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε «Σιμπερί με τε κοντέ». Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. «Dans mon jardin», το κομμάτι.
1: «Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin, dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin.

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimanche. Το κομμάτι έρχεται ρεμιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρεμίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως M. Biffet.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Interlude είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως alternative take.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Ezra Collective, που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως εκ τούτου ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling You

Ordinary woman είναι να μη σου λάχει τέτοιο λαχείο. Και εδώ δεν φτάνει που είναι επαναστατημένη, έχει και τον αέρα της. Καταλαβαίνεις δύσκολα τα πράγματα. Η Apple Bustle and Out είναι που φτιάχνουν τις μουσικές και αυτή τη γυναίκα.

τείχος αντοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ, στον οίκο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα Light My Fire

οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

άνθρωπος εμπιστοσύνης κοντεύει να γίνει ο Μπλουντέτο για μας εδώ. Ταξιδεύει μαζί με τον Ζωάο Σέλβα αλλά και όλους μας σε αυτό το μπάνιο ντε μαρ το οποίο και φτιάξαν μαζί.

περίφημη συλλογή και δισεύρεται Living in the Streets και το κομμάτι να έρχεται ως Gimme Shelter. Carl Chandler εδώ.

Η Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές. Η Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6.

0: ραδιόφωνο.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.